0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα το Open Air Film Festival. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιστρέφει. Από 6 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, 47 κορυφαίες ταινίες μας περιμένουν στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Για τους μικρούς μας φίλους, Cine Kids. 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από 5 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αφήστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να σας ταξιδέψει στο όνειρο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου, ξημέρωσε και μαζί της ανοίγει ένα ακόμα πρωινό γεμάτο μουσική, σκέψεις, ειδήσεις και μικρές αφορμές για να χαμογελάσουμε. Δύο ώρες για τη συνέχεια που δεν μετρούν απλώς το χρόνο, αλλά τον γεμίζουν με συντροφιά, μελωδίες και ιστορίες που αξίζει να μοιραστούμε. Γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται, και όταν το πρώτο φως της μέρα συναντά τη μουσική, τις λέξεις και την καλή παρέα, τότε η Παρασκευή αποκτά ένα ξεχωριστό ρυθμό. Καλημέρα ξανά και καλή Παρασκευή. Καλό μας ταξίδι. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Εσείς και εγώ, Δημήτρης Μαϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Αυτή ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου, ένα τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και σε μουσική του Μιχάλη Νικολούδη. Μην απελπίζεσαι λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής. Προς το παρόν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε τη σκέψη σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος βέβαια επικοινωνίας. Υπάρχουν τα social media του δεύτερου αλλά και τα προσωπικά. Δημήτρης Μεϊδάνης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Στα λόγια τώρα, καθημερινή σοφία. Σήμερα συναντάμε έναν από τους σημαντικότερους φιλοσόφους και διανοητές του 20ου αιώνα, τον Κώστα Αξελό. Γεννήθηκε μια μέρα σαν αυτή στην Αθήνα το 1924. Ανάμεσα λοιπόν στις σκέψεις που μας άφησε αυτός ο σπουδαίος διανοητής, ξεχώρισε η φράση «Η εποχή μας έχει πέσει χαμηλά και η φιλοσοφία ζει το τέλος της. Μετά από αυτήν υπάρχει χώρος για μια ανοιχτή ποιητική σκέψη». Και για τον έρωτα επίσης ο Αξελός έλεγε «Έρωτας είναι η αναζήτηση που έγκυται στη συνάντηση και τη μη συνάντηση με τον άλλον». Λόγια που εξακολουθούν να μας καλούν να σκεφτούμε βαθύτερα τον κόσμο, τον άνθρωπο, αλλά και τη σχέση μας με τους άλλους.

καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει ο Μακάριος και η Μακαρία, χρόνια τους πολλά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 20 και 51. Στις επαιτίου σήμερα έχουμε την Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων και την Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Μια μέρα που έρχεται να μας θυμίσει, να υπενθυμίσει σε όλους εμάς ότι ο αγώνας απέναντι στις εξαρτήσεις δεν είναι υπόθεση μόνο ενός ατόμου, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Οι εξαρτήσεις δεν αφορούν αδύναμους ανθρώπους, συχνά γεννιούνται εκεί που υπάρχει μοναξιά, πίεση, φόβος, έλλειψη στήριξης και απουσία νοήματος. Είναι πολλές φορές μια προσπάθεια διαφυγής από έναν πόνο που δεν βρήκε ποτέ τρόπο να εκφραστεί. Ένας κόσμος λοιπόν με λιγότερες εξαρτήσεις χτίζεται με περισσότερους δεσμούς, με περισσότερη κατανόηση και περισσότερη ελπίδα.

κορίτσια λέμε ναι. Στους απ' έξω λέμε ναι. Στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες. Όχι και στους ανερωτούς. Όχι λέμε στις κότες. Όχι στους κυριλές.

0: παιδιά στις ψόφιες. Όχι, και στους κρυοκολούς. Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι, στους σοβαρούς. Ναι!
1: Λουκιανός Κυλαϊδόνης από τη δεκαετία του 80, Νοέμβρη του 1986 κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο «Τραγούδια για κακά παιδιά». Εκεί μέσα υπήρχε και ο ύμνος των μαύρων σκυλιών που ακούσαμε.
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

Λάκης Παπαδόπουλος ή αλλιώς σε εκείνη την περίοδο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, παρέα με την Ελένη Δήμου και πάρε πασά μου, και πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1498, που μια μέρα σαν αυτή οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Το 1870 τώρα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μόναχο η όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Βαλκυρία», ενώ το 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εισιτήριο κοστίζει μόλις 10 δολάρια. Και το 1963 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κένεντι, επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Εγώ είμαι και εγώ Βερολινέζος», υπογραμμίζοντας έτσι την υποστήριξη της χώρας του στη Δυτική Γερμανία αμέσως μετά την ανέγερση του τείχους της πόλης. Τέλος, το 1977, μια μέρα σαν αυτή, ο Έλβις Πρίσλι δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία του συναυλία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μηδάνης και στις μουσικές επιλογές των πρωινών μας αυτών συναντήσεων. Από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε εμείς, εγώ και εσείς. Η Μικαέλα Θεοφίλου θα είναι κοντά σας από τις 8 έως τις 10 στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου. Από τις 8 στις 10 λοιπόν τη σκυτάλη θα πάρει η Μικαέλα για να συνεχίσει την παρέα αυτή του δεύτερου προγράμματος. Μπαίνουμε πια για τα καλά στον καλοκαιρινό ρυθμό. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που οι άνθρωποι μοιραζόμαστε ευθύνες, καλύπτουμε ο ένας τον άλλον και δίνουμε χώρο και χρόνο στους συναδέλφους μας να πάρουν μία ανάσα, να ξεκουραστούν, να γεμίσουν εικόνες και να έχουν δυνάμεις περισσότερες.

αφορία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μορτές και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξύδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα

Πιστή εδώ στο πρωινό μας ραντεβού. Ανοίγουμε μαζί τη μέρα. Είναι η ώρα που στρέφουμε συνήθως το βλέμμα μας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η ώρα που ξεφυλίζουμε τις ειδήσεις, που αναζητούμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, ποια γεγονότα διαμορφώνουν την επικαιρότητα και ποια θέματα απασχολούν την κοινωνία και ποια ερωτήματα ζητούν απαντήσεις. Με ψυχραιμία λοιπόν, με ενδιαφέρον και με τη διάθεση να κατανοήσουμε καλύτερα όσα συμβαίνουν σήμερα, ξεκινάμε αυτό το πρωινό ταξίδι στη μουσική και στην ενημέρωση. Πάνω-πάνω ψηλά στις ειδήσεις βλέπουμε τη Βενεζουέλα και τον φωνικό σεισμό. Μία μέρα λοιπόν μετά το φωνικό σεισμό και ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού αυτού σεισμού δεν σταματά να γίνεται όλο ένα και πιο βαρύς. Έφτασε πλέον τους 235 νεκρούς σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Από την άλλη έχουμε ένα διπλωματικό χαστούκι στην Τουρκία. Το Ισραήλ φέρνει προς αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων με μια κίνηση που συνιστά διπλωματικό χαστούκι. Και στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στην επόμενη συνεδρίαση της Ισραηλινής κυβέρνησης πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, χαρακτηρίζοντάς την ηθικό και ιστορικό καθήκον. Από την άλλη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικήρυξε τον λαγοκέφαλο με αμοιβή 5,33 ευρώ το κιλό και ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των αλλιέων προς την επιδότηση των καυσίμων, όπως είχε συμβεί τότε. Σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης τώρα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γενικά θεροσταίνει ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά, που θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα έχει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αττική, έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με κάποιες λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, που μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

το ζητάνε ο Μανώλης Μητσιάς, 39 λεπτά μετά τις 6 και φαντάζομαι ότι έχετε αυξήσει λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, στείλτε μας μήνυμα, στείλτε μας μια φωτογραφία να δούμε τι βλέπουν τα μορφωμάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Αφού όμως κάνετε κάπου δεξιά, σταματήστε για λίγο, παρακαλώ. Ένα τραγούδι αγαπημένο για τη συνέχεια. Χάρης Αλεξίου, Γιώργος Ζαμπέτας. Η στίχη της Βάσος Αλαγιάννη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πού έτωρο το τόριο το μυρίστο τα στέρι, πού έτωρο το τόριο το μυρίστο τα στέρι. Τσινοπούλους τρεκάνε, τσινοπούλους τρεκάνε, τσινοπούλους τρεκάνε, σιμώνα καλοτσέρι. Τσινοπούλους τρεκάνε, σιμώνα καλοτσέρι. Πήρτε κάση το ρόντο μου τα στέρι σπιτάρο, πήρτε κάση το ρόντο μου τα στέρι σπιτάρο. Τσέχω φτιάχου τι έμεινα, τσέχω φτιάχου τι έμεινα, τσέχω φτιάχου τι έμεινα, μαύρο και σκοτεινό. Τσέχω φτιάχου τι έμεινα, μαύρο και σκοτεινό.

Ότι και να σκοτεινιάσετε με πλέον χάρη. Ότι και να σκοτεινιάσετε με πλέον χάρη. Άρθεπε μαύρη τύχη μου, άρθεπε μαύρη τύχη μου. Άρθεπε μαύρη τύχη μου, θέλει να με πάρει. Άρθεπε μαύρη τύχη μου, θέλει να με πάρει. Τσέγω φτεχοδιέμινα σε κολοϊροδέα. Τσέγω φτεχοδιέμινα σε κολοϊροδέα.

Μέσω της μουσικής λοιπόν ταξιδέψαμε στην κάτω Ιταλία και σήμερα σας έχω ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο, το νέο βιβλίο του δόκτορα Θεόδωρου Παπακώστα, του γνωστού αρχαιοστόριτελερ, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί με τίτλο «Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε?» Ναι. Αυτός είναι ο τίτλος, κυκλοφορεί από την Key Books. Και ποια είναι η Μεγάλη Ελλάδα? Γεωγραφικά να πούμε ότι η Μεγάλη Ελλάδα εκτινόταν στις σύγχρονες ιταλικές περιφέρειες της Καλαβρίας, της Απουλίας, της Καμπανίας, της Βασιλικάτας και της Σικελίας. Έως σήμερα μάλιστα σε περιοχές της Απουλίας και της Καλαβρίας επιβιώνουν ζωντανές οι τοπικές ελληνικές διάλεκτοι όπως τα Κρίκο. Στα λατινικά να πούμε ότι προφέρεται ως Magna Graecia, ενώ στα ιταλικά προφέρεται ως Μάνια Γκρέτσια. Η Μεγάλη Ελλάδα λοιπόν είναι οι αρχαίες ελληνικές αποικίες της κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, η παγκοσμίως γνωστή Μάνια Γκρέτσια, μια δεύτερη μεγαλύτερη αρχαία Ελλάδα που έζησε παράλληλα με την αρχαία Ελλάδα που ξέρουμε, 6 αιώνες ιστορίας και πολιτισμού. Αυτό το βιβλίο λοιπόν γράφτηκε ούτως ώστε όποιος το διαβάσει να μπορεί να πει «Ξέρω τη Μεγάλη Ελλάδα, καταλαβαίνω όλη την ιστορία της, τους ανθρώπους της, τον πόνο και το μεγαλείο της». Η ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας θα σας κάνει να αμφισβητήσετε ότι ξέρατε για την αρχαιότητα, ίσως να μισήσετε βαθιά αλλά και να αγαπήσετε ανθρώπους που θα εύχεστε να τους είχατε γνωρίσει και να συγκινηθείτε επίσης σαν να βλέπετε την αγαπημένη σας ταινία για πρώτη φορά. Το βιβλίο του δόκτορα Θεόδωρου Παπακώστα, του γνωστού όπως είπαμε αρχαιοστόρι Τέλερ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books και τίτλος είναι «Πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε?» Ναι. Αυτό είναι ο τίτλος και για να διεκδικήσετε αντίτυπα στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, φυσικά τη λέξη Μεγάλη Ελλάδα, αριθμό κινητού και περιοχή. Μπαίνετε στην κλήρωση, 2 νικητές θα επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω πώς θα παραλάβετε τα βιβλία σας.

Κάτω Ιταλία λοιπόν, κάναμε μια μουσική βόλτα και τώρα θα σας πάρω από την Κάτω Ιταλία και θα πάμε στην Κούβα. Θα πάμε στον Αύγουστο του 2010, τότε που ο Ντανιέλ Αρμάντο, η ψυχή των Απούριμακ, πέταξε για την Κούβα, άφησε πίσω του τότε τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Τον απασχολούσαν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μπήκε λοιπόν σε ένα βιβλιοπωλείο. Εκεί τα βιβλία σε αυτό το βιβλιοπωλείο άξιζαν περίπου ένα δολάριο. Πήρε γύρω στα 12. Βέβαια, όταν αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, πολλά από τα βιβλία δεν χωρούσαν στην τσάντα του. Είχε πάρει και μπόλικα αρκετά κάμποσα μπουκάλια ρούμι, πέρα από τη λογοτεχνία. Άφησε όμως πίσω στο κρεβάτι του ξενοδοχείου ένα ζευγάρι παπούτσια και ένα τζιν. Παρ' όλα αυτά, ένα βιβλίο, όπως σας είπα, δεν χωρούσε, το στρίμωξε στην τσέπη του. Θα το διάβαζε αυτό το βιβλίο στο αεροπλάνο. Ήταν μικρά διηγήματα. 16 συνεντεύξεις συγγραφέων, υψηλή λογοτεχνία, πραγματικά γλώσσα εξαίσια, ισπανικά διανθισμένα με λέξεις ελληνικές που χρησιμοποιούνται μόνο στη λόγια γραφή. Θυμάται το βιβλίο που του σύστησε επίσης η φίλη του η Σουζάνα, ένα βιβλίο με τίτλο «Οι 18.000 ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούμε στα ισπανικά». Πάτησε λοιπόν το πόδι του στην Αθήνα και βασάνισε το μυαλό του αρκετά. Συγκέντρωσε περίπου 300 λέξεις από μνήμης και έτσι του γεννήθηκε η ιδέα να εκφράσει την αγανάκτησή του σε αυτή την οικονομική δολοφονία της Ελλάδας τότε με ένα τραγούδι. Βρήκε λοιπόν τη σειρά και τις λέξεις. Με μια κιθάρα δοκίμασε τα πρώτα σχεδιάσματα. Θυμήθηκε λοιπόν την πτώχευση της Αργεντινής και τα επακόλουθα της ένταξής της στο Δούνο του και ο ίδιος δήλωσε ότι έζησα 2 χρόνια στην Ισπανία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ελληνικές λέξεις είναι πολύ περισσότερες. Όλες οι λέξεις που υποδηλώνουν κάποια έννοια επιστημονική, κοινωνιολογική, ανθρωπιστική και όχι μόνο είναι ελληνικές. Αυτό βέβαια σημαίνει σε όλες τις γλώσσες. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Ντανιέλ Αρμάντο με την Έλλη Πασπαλά είναι το τελευταίο τάγκο στην Αθήνα, «Mi ultimo tango en Atenas». Για προσέξτε τους στίχους.

Αρμονία νευρώτικα εν μικροκόσμο δε λα μετρόπολη. Κουλτούρα ναρσισίστα εν μοναρχία δογμάτικα. Συμφωνία κακοφώνικα, πανδαιμόνιο εν λατμόσφαιρα. Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραχέδια. Οργάσμου ιδεολόγικο δελ βαρβαρίσμο αλλά θεωρία. Πολίτικο δυσλέξικο εν παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, διλέμμα μεγαλόμανο. Διουν μεταβολισμό ρετόρικο. Συντέσεις ή αντιτέσεις.

0: Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico. Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo. Sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos. En lírica éxtasis sus praxis es el melódico y fantástico Άνθρωπο.
1: Αυτό είναι το τελευταίο ταγκό της Αθήνας από την Έλληπα Σπαλάκια του Σαπούριμακ. Οι λέξεις δεν είναι απλώς εργαλεία επικοινωνίας, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι μικρές αποθήκες μνήμης, ιστορίας και εμπειρίας. Κουβαλούν μέσα τους εποχές, νοοτροπίες και τρόπους σκέψης που συχνά επιβιώνουν πολύ περισσότερο από τις συνθήκες που τις γέννησαν. Η ελληνική γλώσσα παραμένει ένα ζωντανό και πλούσιο σύνολο λέξεων και ενιών, όπου όροι με ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή εξακολουθούν να ακούγονται καθημερινά στο δημόσιο λόγο. Λέξεις που εμφανίζονται σε πολιτικές συζητήσεις, σε οικονομικές αναλύσεις, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων επίσης, αλλά και σε απλές καθημερινές κουβέντες. Μία από αυτές τις λέξεις είναι η λέξη σπέκουλα. Τη θυμάστε, τη γνωρίζετε, την ακούμε συχνά όταν γίνεται λόγος για φήμες, για πολιτικές σκοπιμότητες ή για κινήσεις που αποσκοπούν στο κέρδος και την εκμετάλλευση μιας κατάστασης. Τι σημαίνει όμως πραγματικά η λέξη σπέκουλα, από πού προέρχεται και πώς έφτασε να αποκτήσει τη σημερινή της σημασία? Η λέξη λοιπόν σπέκουλα προέρχεται από το λατινικό ουσιαστικό σπέκουλα, παρατηρητήριο σημαίνει, και το ρήμα σπεκουλό που σημαίνει παρατηρώ, κατασκοπεύω. Ουσιαστικά να πούμε ότι η σπέκουλα αναφέρεται στην κερδοσκοπική εκμετάλλευση μιας κατάστασης ή μιας συγκυρίας με στόχο το όφελος οικονομικό, πολιτικό ή κοινωνικό. Ιδιαίτερα στο δημόσιο λόγο, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προσπάθεια αξιοποίησης ευκαιριών με τρόπο που ενέχει στοιχείο σκοπιμότητας ή υπολογισμού. Είναι επίσης να πούμε ετυμολογικό συγγενής λέξεων όπως η λέξη θεατής, επιθεώρηση και προοπτική, που συνδέεται άμεσα με το ρήμα σπεκουλάρω, κάνω σπέκουλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε εσείς που μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Κοντά σας θα είμαι από τις 6 είμαι κοντά σας μέχρι και τις 8. Κοντά σας για όσο μας χρειάζεστε, με χρειάζεστε, όταν μας θέλετε, όταν με θέλετε μέσα πάντα από τις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Μεϊδάνης με τις μουσικές επιλογές που θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8 και μέχρι και την επόμενη Παρασκευή έτσι θα είμαστε. Θα ξεκινάμε από τις 6 και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Η Μικαέλα Θεοφύλου θα είναι κοντά σας από τις 8 έως τις 10. Σήμερα στη φροντίδα του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

10 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χθες ήταν που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάποια παιδιά χαμογέλασαν, κάποια δάκρυσαν, κάποια άλλα θύμωσαν και κάποια πραγματικά διαφόρουσαν ή έμειναν σιωπηλά προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μέρα, η χθεσινή ημέρα. Όμως όσο παράξενο και να ακούγεται, χθεσινή μέρα δεν ορίζει τη ζωή κανενός, οι βαθμοί, οι βάσεις, οι σχολές, οι λίστες των επιτυχόντων και των μη επιτυχόντων είναι μόνο μια στιγμή μέσα στο χρόνο. Μια σημαντική στιγμή, ναι, δεν αντιλέγω, όχι όμως η σημαντικότερη. Θέλω να πω λοιπόν στα παιδιά αυτής της χώρας που εχθές πήραν τα αποτελέσματα πως κανένα χαρτί, κανένας αριθμός, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία τους. Το πού θέλουν να φτάσουν το ορίζουν μόνο οι ίδιοι. Κανείς άλλος δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιοι είναι, τι μπορούν να καταφέρουν, ποια όνειρα δικαιούνται να κυνηγήσουν και ποια όρια είναι ικανοί να ξεπεράσουν. Η ζωή λοιπόν δεν προχωράει ευθεία, είναι ένας δρόμος με μία μόνο κατεύθυνση, είναι γεμάτη στροφές, παρακάμψεις, πολλά λάθη, πολλές δεύτερες ευκαιρίες επίσης, απρόσμενες συναντήσεις και ανακαλύψεις που σήμερα κανείς μας δεν φαντάζεται. Πολλές φορές αυτό που σήμερα μοιάζει μια αποτυχία, αύριο αποδεικνύεται ευλογία. Και πολλές φορές αυτό που θεωρούμε μεγάλη επιτυχία γίνεται απλώς ένας σταθμός πριν από κάτι πολύ σπουδαιότερο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Όχι λοιπόν στο θόρυβο των συγκρίσεων να πούμε, όχι στις προσδοκίες των άλλων, όχι στο φόβο της αποτυχίας, μόνο στη δική σας φωνή. Η ζωή είναι μπροστά, μόνο μπροστά, με ό,τι και αν παίρνει, με ό,τι και αν φέρνει, και να θυμάστε, δεν είστε ο βαθμός σας, δεν είστε η σχολή σας, δεν είστε ένα αποτέλεσμα, είστε οι δυνατότητές σας, είστε τα όνειρά σας. Και να πω σε όλα τα παιδιά, καλό καλοκαίρι.

Γιάννης Κότσιρας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Καλαντζόπουλος στη μουσική και τους στίχους. Και λέω τώρα να σας κάνω μια μικρή βόλτα, όχι σε κάποιο νησί, στην Αθήνα. Σε μια Αθήνα που δεν υπάρχει πια, μια Αθήνα που κάποτε είχε ποτάμι, είχε καλαμιές, που υπήρχαν νερά που κυλούσαν ελεύθερα και υπήρχε και ένα μικρό νησάκι. Και όλα αυτά, ξέρετε πού, στην καρδιά της πόλης. Λίγοι βέβαια γνωρίζουν ότι εκεί όπου σήμερα περνούν πολλά αυτοκίνητα, κοντά στο Καλλιμάρμαρο, στο Μέτς, υπήρχε κάποτε το Βατραχονήσι. Ο Ηλισσός λοιπόν, πριν κρυφτεί κάτω από το τσιμέντο, χώριζε τα νερά του στα δύο και αγκάλιαζε μια καταπράσινη νησίδα. Η υγρασία, τα δέντρα και η αμέτρητη βράχη που υπήρχαν εκεί και οι βάτραχοι που ακούγονταν τα βράδια έδωσαν στο μέρος αυτό το παράξενο αλλά ταιριαστό όνομα, το Βατραχονήσι, που δεν είναι απλό κομμάτι γης. Μέσα στο κομμάτι, μέσα στο ποτάμι, ήταν εκεί και τόπο συνάντησης. Μάλιστα υπήρχαν πολλά υπαίθρια καφενεδάκια κάτω από τη σκιά μεγάλων δέντρων. Υπήρχε και μια ξύλινη γέφυρα που ένωνε την νησίδα με την όχθη. Άνθρωποι κάθε λογής περνούσαν από εκεί. Μουσικοί, ρεμπέτες, περιπατητές, ονειροπόλοι. Ήταν μια μικρή όαση, λίγα μόλις βήματα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Φύγαμε από το Βατραχονήσι και πάμε στη Σέριφο τώρα.

Αυτό είναι μια καλή μέρα από τον Μάριο Φραγκούλη, στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε, που το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ξεχνούν να πούν την καλημέρα. Μια λέξη θα σου πει είναι κάποιος, και όμως δεν είναι απλά μια λέξη, είναι ένας μικρός τρόπος να πεις στον άλλον «Σε βλέπω, σε υπολογίζω, σου εύχομαι να πάει καλά η μέρα σου». Βέβαια, μη βιαζόμαστε να κρίνουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα, ίσως ο άλλος άνθρωπος να κουβαλά μια αγωνία, μια απώλεια για μια νύχτα που δεν τελείωσε ποτέ, γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι σωπαίνουν όχι από διαφορία, αλλά από το βάρος των καταστάσεων. Βουτιά πάλι στη μουσική θάλασσα του χρόνου. Είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ζήτα μου ό,τι θες.

Το Σαββατοκυριακό ανοίγει την πόρτα του από απόψε και ίσως να μην χρειάζονται πολλά, μια βόλτα χωρίς προορισμό, μια παρέα που να ξέρει να ακούει, μια μουσική που μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις, ένα ηλιοβασίλεμα ας πούμε, ένας κινηματογράφος, μια νυχτερινή διαδρομή με ανοιχτό παράθυρο, τι λέτε. Αυτές είναι οι πιο όμορφες στιγμές που δεν προγραμματίζονται πάντα, συχνά μας βρίσκουν εκεί που αποφασίζουμε να αφήσουμε για λίγο το ρολόι στην άκρη. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8. Μην φύγετε, επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα φτάσει τις 10.000. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα.

0: Αλλά συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητά με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιο.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και κάπως έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, 34 λεπτά μετά τις 7. Αγάπη μέσα στην καρδιά λοιπόν, μία από τις πιο γνωστές και τρυφερές μπαλάντες σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι που υπάρχει στο άλμπουμ της Γης στο Χρυσάφι που κυκλοφόρησε το 1971. Τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών όλες αυτές τις μέρες μέχρι την επόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου θα είμαστε παρέα, γιατί η Μικαέλα μας θα είναι 8 με 10 κοντά σας. Στη φροντίδα του ήχου βέβαια η Παναγιώτα Χρονοπούλου, να μην ξεχνιόμαστε.

Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που δεν παλιώνουν. Υπάρχουν ιστορίες που συνεχίζουν να μιλούν στην καρδιά μας όσες δεκαετίες και αν έχουν περάσει. Μία από αυτές λοιπόν είναι το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαου Λουντέμι. Μία συγκινητική ιστορία, η συγκινητική ιστορία του Μέλιου, ενός παιδιού που διεκδικεί με πείσμα, με αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα να ονειρεύεται και να ελπίζει. Το σπουδαίο λοιπόν αυτό έργο ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα, ο οποίος μεταφέρει με ευαισθησία το διαχρονικό μήνυμα του Λουντέμι για τη δύναμη της γνώσης, της ανθρωπιάς και της ελπίδας. Μια παράσταση που απευθύνεται όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και σε όλους εκείνους που εξακολουθούν να κοιτάζουν τον ουρανό και να πιστεύουν πως τα όνειρα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή. Η παράσταση, να πούμε τώρα, ότι παρουσιάζεται στο Θέατρο Κήπου της Θεσσαλονίκης και εμείς έχουμε προσκλήσεις για τους ακροατές μας. Αύριο Σάββατο, 27 Ιουνίου στις 8.30, όπως είπαμε, στο Θέατρο Κήπου, Τσιμισκή 153, στο Πάρκο Χάνθ στη Θεσσαλονίκη, και διπλές προσκλήσεις. Και τι πρέπει να κάνετε για να τις διεκδικήσετε? Πάρα πολύ απλό. Θα γράψετε Θεσσαλονίκη, αφού βρίσκεστε εκεί στη Θεσσαλονίκη ή στις τριγύρω περιοχές, το ονοματεπώνυμό σας και αριθμό κινητού. Και αφού γίνει η κλήρωση, οι νικητές θα ανακοινωθούν? Όχι. Θα τους στείλω μήνυμα εγώ για το πώς θα παραλάβουν τις προσκλήσεις τους.

αρκετά τα μηνύματά σας. Να στείλουμε καλημέρα στη Σύρο, καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη και στην Κόρινθο, καλημέρα εδώ στα Πετράλωνα και στην Κηφισιά. Μια καλημέρα να στείλω επίσης στην Νίκαια και στη Γιάννενα. Επίσης καλημέρα στην όμορφη Πρέβεζα και στη Φλόρινα να στείλω καλημέρα, και στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές από όπου και αν μας ακούτε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα ξανά και ξανά για όλες και για όλους εσάς. Τώρα πού να πάμε? Να πάμε βόλτα σε ένα νησί? Φύγαμε, είναι Σαββατοκύριακο, έρχεται. Να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε και δυνάμεις. Να πάμε στην Κάλυμνο με καραβάκι γυαλινό.

Θόδωρος Πουάλλας, Γιώργος Ζαμπέτας και Βίκη Μοσχολιού από το 1995 και εμείς θα κάνουμε μια βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου για τη συνέχεια ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για μια τηλεοπτική σειρά από τον Αργύρη Κουνάδη και τον Βαγγέλη Γκούφα. Είναι το πασίγνωστο και αγαπημένο Όρτσα τα Πανιά με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη. Ένα τραγούδι που έντυνε επί 1,5 χρόνο τους τίτλους της τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ «Εν Αθήνες». Μια σειρά που έγραφε ο Γκούφας και που ξεκίνησε στην ΕΡΤ την Τετάρτη 31 Μαρτίου του 1976 και ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1977.

Αυτή λοιπόν ήταν η Νάμα και το ταξίδι του Οδυσσέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, και δεν θα σας πάω στην Ιθάκη, θα σας πάω στην γειτονική Τουρκία, πιο συγκεκριμένα στη δυτική Τουρκία, που έπειτα από σχεδόν 7 δεκαετίες συνεχών ανασκαφών, η αρχαία πόλη των Τσάρδεων εντάχθηκε επιτέλους στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, επισφραγίζοντας έτσι μία από τις μακροβιότερες και σημαντικότερες αρχαιολογικές έρευνες στον κόσμο.

όλα τέλεια μπορεί να μην είναι, αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς για να κάνουμε λίγο πιο όμορφη τη μέρα μας. Για 2 ώρες ήμασταν σήμερα μαρέα και θα είμαστε μαζί και ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα, κάθε πρωί από τις 6 έως τις 8 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Να σας πω ότι σε πολύ λίγο στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου έρχεται Μικαέλα Θεοφίλου για να συνεχίσει αυτή την συντροφιά. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, είτε εργάζεστε είτε όχι. Προτείνω να βρείτε και λίγο χρόνο για ό,τι σας γεμίζει και σας χαρίζει δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά για όλη αυτή την παρέα, για την εμπιστοσύνη και για την αγάπη σας. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Να είστε όλοι καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς στο Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όπως ακριβώς μας τα λέει η Κατερίνα Χαρμάνη, πες καλημέρα, έτσι θα πούμε κι εμείς. Μια καλημέρα είναι αυτή, βρε παιδιά. Πείτε την κι ας πέσει χάμω. Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου από τώρα και μέχρι τις 10 και αυτό θα συμβαίνει για μια ολόκληρη εβδομάδα. Από σήμερα και μέχρι την άλλη Παρασκευή είμαστε μεσοτυχία με τον Δημήτρη Μεϊδάνη, όχι μαζί για αυτή την εβδομάδα. Αλλά θα σας κάνουμε, ελπίζουμε, καλή παρέα. Εδώ λοιπόν είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως προείπα, η αγαπημένη Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έτσι λοιπόν, με την καλημέρα μας, έτσι όπως μας την περιέγραψε η Κατερίνα Χαρμάνη, όσοι είστε ήδη στη δουλειά, κουράγιο, όσοι είσαστε στο δρόμο, υπομονή, όσοι είσαστε ακόμα στο κρεβάτι, μην το διαφημίζετε.

Έτσι λοιπόν, με λαϊκό τσατσά συνεχίζουμε. Φίβος Δελιβοριάς, Ρένα Μόρφη και Νίκος Πορτοκάλογλου από την εκπομπή Μουσικό Κουτί. Εδώ είμαστε, ήδη στέλνετε τα υπέροχα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω προλάβει ακόμα να γράψω. Τώρα θα γράψω, θα σας απαντήσω. Τώρα θα δω και από πού μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι ότι μας στέλνετε από παντού, από όπου και αν βρίσκεστε. Εντός Ελλάδας ή εκτός Ελλάδας, και αυτό είναι υπέροχο. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα λοιπόν. 2-10-60-13-168-169, για να το αποδείξουμε και τηλεφωνικά. Στο Viber ήδη έχετε κάνει τα κουμάντα σας. Viber μας στέλνετε το μήνυμά σας, όσοι ακόμα δεν έχετε, δεν ξέρετε πώς να μας στείλετε στο Viber. Μπαίνετε στην μπάρα αναζήτησης, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M, λατινικοί χαρακτήρες, στέλνετε το μήνυμά σας και φυσικά εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο. Έτσι απλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας σήμερα. Όχι την επικαιρότητα. Δεν θέλουμε να δούμε την επικαιρότητα, γιατί πάλι οι δυσάρεστες είναι και είναι και τραγικές οι δυσάρεστες. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, και αυτό είναι και από μόνο του χαρά. Είναι Χαρασκευή. Είναι 26 Ιουνίου. Είναι η 177η ημέρα του έτους. Έχουμε ανατολή ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά. Έχουμε δύση ηλίου 20 και 53. Στις επετείους και τις λοιπές εορτές είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Σε άλλα μέρη είναι υπέρ αυτής της ημέρας, να το πούμε και αυτό. Να πούμε επίσης ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Και τι σημαίνει αυτό, γιατί το έψαξα τώρα. Όχι, δεν το έψηξα, το έψαξα. Στόχος είναι να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Από τις επόμενες μέρες θα θέλουμε να μπούμε σε ένα έτσι σύστημα ψήξης, γιατί θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, λέω εγώ τώρα. Η μέρα της ανεξαρτησίας στη Μαδαγασκάρη το 1960 από τους Γάλλους. Η μέρα του Σουντ Χόρν Φου στην Ταϊλάνδη, του κορυφαίου ποιητή της χώρας, που έγραψε το ρομαντικό έπος Πρίγκιπας Αφάιμάνι, που αποτελείται από 30.000 στίχους. Ο άνθρωπος είχε υπομονή. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, τι έχουμε? Έχουμε την Εθνική Μέρα Πουτίνγκας Σοκολάτας.

Γιατί η ομορφιά νομίζω ότι θα σώσει τον κόσμο. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό είχε πει και ο Ντοστογεύσκη. Από εκεί λοιπόν ορμωμενός και ο Νίκος Μωραΐτης που έγραψε τους στίχους για αυτό το τραγούδι, είπε πολύ σωστά ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο με έναν τρόπο δικό του. Μαρίζα Ρίζου, μαζί σου στο φως, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, θέλω να στείλω ειδικά φιλιά, εκτός από όλα τα φιλιά που θα στείλουμε και τις χαιρετισμούς σε όλους όσοι μας στέλνουν τα μηνύματά σας, ειδικά φιλιά στα παιδιά της εθελοντικής ομάδας πυρασφάλειας ΕΘΟΠ Μηλεσίου Όροπου, γιατί όλη μέρα είναι μέσα στο αμάξι για περιπολία, όπως λένε, με το ένα αυτή στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε στα αυτοί σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφήνετε να σας συνοδεύσουμε στο σπουδαίο έργο που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ θα παραμείνουμε και σαν σήμερα γεννήθηκε κάποιος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα βοήθησε με έναν τρόπο, με τη δική του φιλοσοφία, με τους δικούς του στοχασμούς και με τη διεθνή του αναγνώριση, κυρίως στη Γαλλία, να αλλάξει τον κόσμο. Μιλάμε για τον Κώστα Αξελό, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924. Συμμετείχε στην αντίσταση. Βάλε το, συγγνώμη λίγο, βάλε το τραγούδι το κάτω. Στην αντίσταση και μετά τα Δεκεμβριανά έφυγε στο Παρίσι με το ιστορικό πλοίο Ματαρόα, όπου σπούδασε, δίδαξε φιλοσοφία στη Σορβόνη. Αν και δίδαξε εκεί για χρόνια, αρνήθηκε να ακολουθήσει πανεπιστημιακή καριέρα. Πίστεψε ότι η ριζική σκέψη δεν περιορίζεται στα ακαδημαϊκά πλαίσια και το έργο του βεβαίως επηρεάστηκε και από τον Ηράκλειτο και από τον Μάρξ και από τον Νίτσε. Έγραψε 24 βιβλία και τα εξέδωσε και τα μετάφρασαν, μεταφράστηκαν σε 16 γλώσσες. Υπήρξε αρχισυντάκτης του πρωτοποριακού περιοδικού Arguments και είχε γνωστή φιλοσοφική αντιπαράθεση, ακούστε, με τον Jean-Paul Sartre.

Αμόρ, λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Νταλάρας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου Παναγιώτα. Να μιλήσουμε λίγο, να μιλήσουμε πολύ, πόσο θες να μιλήσουμε. Τώρα θα δω εγώ λοιπόν την κίνηση στους δρόμους, να δω τι γίνεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα είμαστε λίγο στην τζίτα, παρόλο που είναι Παρασκευή και από ό,τι φαίνεται φεύγετε αρκετή για διακοπές και πάρα πολύ καλά κάνετε, να το πούμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα είμαστε λίγο στην τζίτα, παρόλο που είναι Παρασκευή και από ό,τι φαίνεται φεύγετε αρκετή για διακοπές και πάρα πολύ καλά κάνετε.

στην είσοδο επίσης της Αθηνών Λαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά. Μου δεν σας τα λέω εγώ, φεύγετε και πολύ καλά κάνετε. Εμείς εδώ στην Τζίτα μαζί με τη Μαριτίνα και τη Ρένα Μόρφη πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την

0: επίτευξη συμφωνία. Στόχο μου δεν είναι να είμαι αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Χωρί δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματο χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη. Γενικά έθριο ο καιρό, έω 34 βαθμού Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλου ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Του Νταβίντου Κλές. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λιμάνι, καρδιά σου, αυτός είναι ο Κωστής Μαραβέγιας, δεύτερο ημίωρο, πρώτη ώρα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου, Μικαέλα Θεοφίλου. Για μία εβδομάδα θα είμαστε μαζί αυτές τις ώρες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι που φροντίζει τον ήχο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν τώρα έχω μαζέψει κάποιες περιοχές που θέλω να στείλω τις καλημέρες μας. Εντός και εκτός Ελλάδας, Αστακώσιο Τελοκαρνανίας, Ψέλιζα Κίνθου, Βόρεια Εύβοια, Αμίνδεο, εκεί στο Αστεροσκοπείο, στο Λόφο των Νυμφών, στο Θησίο, στη Σκιά, τι ωραία που είναι, τι ωραία που είναι. Γαύρος Καλαμπάκας, Πρετόρια Νότιας Αφρικής, από το Γαύρο Καλαμπάκας πάμε πεταγόμαστε και μέχρι εκεί. Αγιόκαμπος, Βελβεντό Κοζάνης με τα νόστιμα τα ροδάκινα, αλλά δεν έχω δει ούτε έναν να έρχεται προς τα εδώ. Στην Άμφισσα, στο Νεοχώρι και στη Βιέννη, με θερμοκρασία όπως μας λένε 25 βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά πολλά μηνύματα που μας στέλνετε. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Εγώ τώρα τι θέλω να σας πω, ότι υπάρχει μία πιθανότητα. Μία πιθανότητα, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, να αλλάξω επαγγελματικό προσανατολισμό και θα σας εξηγηθώ. Έχουμε μια επικήρυξη. Έχουμε την επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή στους ψαράδες για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό. Ως και 52% αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό ανώτερο ποσό, που ήταν αυτό της Κύπρου. Σε αυτό προχωράει η κυβέρνηση. Μετά από την ευρεία λοιπόν σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλλιέων, που συγκάλεσε εχθές το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Κινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης, έτσι λέγεται, δεν είναι αλίευση, είναι εξαλίευση. Τους βγάζουμε και δεν τους θέλουμε ξανά, του λαγοκέφαλου, από επαγγελματίες παράκτιους αλλιείς με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Στην πιλωτική αυτή εφαρμογή το μέτρο αφορά καταρχάς τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί τελικά εγώ θα πάω να γίνω ψαράς, 5,33 το κιλό, μια χαρά μου κάθεται και θα ψαρεύω κιόλας, θα βλέπω και τη θάλασσα και το απέραντο γαλάζιο, θα κάνω ωραίους στοχασμούς και όλα καλά θα πάνε σε αυτή τη ζωή. Να φύγουν οι λαγοκέφαλοι, να φύγουν.

Ένα λιμάνι η αγκαλιά μου, Χάρης Αλεξίου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αράξει κι εμείς σε αυτό το λιμάνι της μουσικής, μαζί με όλους εσάς, σε αυτήν εδώ την παρέα. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, πάμε σε μια καλή είδηση, σε μια είδηση η οποία μας έρχεται, και μια συγκινητική είδηση, η οποία μας έρχεται από τον πολύ σπουδαίο μας Γιάννη Τετοκούμπο, ο οποίος έδειξε για μία ακόμα φορά ότι δεν ξεχνάει τις ρίζες του, δεν ξεχνάει τους ανθρώπους του, δεν ξεχνάει τη γειτονιά του. Βρέθηκε λοιπόν πριν από 6 περίπου μέρες, το προηγούμενο Σάββατο, στον Κολωνό. Συμμετείχε εθελοντικά στην προετοιμασία και τη διανομή γευμάτων σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Και τι κι αν είναι superstar του NBA, τι κι αν τον ζητάνε από όλες τις ομάδες, τι κι αν κατέληξε στους Miami Heat. Νίκο, Hits είναι η Μαϊάμι. Επισκέφτηκε τη δομή γεύματα ανθρώπων, συνοδευόμενος από τον αδελφό του Θανάση, τη μητέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, και είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής σύντησης που λειτουργεί στον Κολωνό με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Equal Society, με τη βοήθεια εργαζομένων και πολλών εθελοντών. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η οικογένειά του, και το έκαναν πολύ κανονικά. Αυτή βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια Τετοκούμπο προσφέρει βοήθεια. Είναι η πολλωστή, είναι η αναρρύθμητη, αλλά επειδή εκείνος δεν θα το πει ποτέ, το λέμε εμείς γι' αυτόν. Ευχαριστούμε.

Όπως θα καταλάβατε, είμαστε αρκετά έτσι καλοκαιρινοί, αρκετά έτσι με τις βάρκες μας, με τις σκούνες μας, με τα λιμάνια μας, με όλα αυτά όσα, ό,τι πρέπει για καλοκαίρι, ό,τι πρέπει για Παρασκευή. Και βεβαίως είμαστε μία μέρα μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που έκαναν την προσπάθειά τους, σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και σε όλα τα παιδιά που απλά έκαναν την προσπάθειά τους και ίσως ξαναπροσπαθήσουν ή αποφασίσουν κάποιο άλλο δρόμο στη ζωή τους, γιατί δεν είναι μόνο ένας ο δρόμος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης πάρα πολύ προσωπικά για όλα τα όμορφα μηνύματα που στείλατε και για τις ευχές για το δικό μου έτσι, παιδί. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Εκεί που θέλω να καταλήξω όμως είναι ότι πέρα από τα ρεπορτάζ για τους πρώτους, για αυτούς που τα κατάφεραν και βγήκαν πρώτοι, όχι απλά πέρα. Δηλαδή τα κατάφεραν, αρίστευσαν. Υπάρχει πάντα και εκείνο το γεγονός, εκείνη η ιστορία που συγκινεί λίγο παραπάνω. Και τώρα έρχεται αυτή η είδηση ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος 61 ετών που γίνεται φοιτητής. Έδωσε πανελλαδικές, έκανε τον ήρωά του πραγματικότητα 46 χρόνια μετά την αποφύτισή του από μια τεχνική σχολή. Ένα όνειρο ζωής λοιπόν φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα για το Γιάννη Καραδήμα, που ελπίζουμε να μας ακούει γιατί θέλουμε να του πούμε συγχαρητήρια. Ζει στη Μυτιλίνη, πατρίδα. 46 χρόνια λοιπόν μετά την αποφύτισή του από την πρώτη λυκείου και την ένταξή του στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την είσοδό του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βεβαίως συγκέντρωσε μόρια και επιδόσεις που του επιτρέπουν να αισιοδοξεί ότι θα εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διαδρομή του είναι ένα παράδειγμα επιμονής και αγάπης για τη μάθηση. Το 1980, σε ηλικία μόλις 15 ετών, αναγκάστηκε λόγω οικονομικών δυσκολιών να ακολουθήσει το δρόμο της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές υπαξιωματικών μετά την ολοκλήρωση της πρώτης λυκείου. Για βιοποριστικούς λόγους, λοιπόν, είπε ακολούθησε αυτό το δρόμο. 2 χρόνια μετά είχα ήδη δουλειά. Η πρώτη του τοποθέτηση ήταν στη Μυτιλίνη, όπου τελικά εγκαταστάθηκε μόνιμα με την οικογένειά του και από όπου αποστρατεύτηκε το 2009. Δεν είχε ολοκληρώσει το λύκειο, όμως έκανε την προσπάθειά του, ολοκλήρωσε το λύκειο, άνοιξε το δρόμο για το επόμενο βήμα και όπως λέει, η ιστορία ήταν ένα κρυφό πάθος για μένα. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στη Μυτιλίνη είναι ότι καλύτερο θα μπορούσα να επιλέξω. Συγχαρητήρια.

Και με όλα τα χειροκροτήματα δικά τους. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα μαζί με τους Απουριμάκ. Αυτή ήταν η Σκούνα. Και εδώ είμαστε κι εμείς. Και λέω να πάμε θέατρο. Τι λέτε εσείς, να πάμε θέατρο? Ας πάμε θέατρο. Έχουμε να πάμε αύριο θέατρο. Και μάλιστα έχουμε να πάμε στο Λυκαβητό. Μετά από 4 χρόνια επιτυχία στο Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Η πρώτη παράσταση είναι αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έτσι λοιπόν, μετά από τα ατέλειωτα sold out, με πολύ αγάπη από το κοινό και τον γάμο τους, βάλτε τον σε εισαγωγικά βεβαίως, να μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βάζουν ξανά πλυντήριο. Συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη, σεξ. Όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα και μαζί στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα. Και βγάζουν τα συζύγικά τους άπλυτα στη φόρα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας, όπως είπα, ξεκινώντας από το Λυκαβητό, σε αυτή την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία Sexy Laundry της Μισελ Ρίμλ. Ένα έργο ποίημα για την ερωτική ζωή ενός σύγχρονου ζευγαριού. Πολύ θα ταυτιστείτε, νομίζω. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την παράσταση, για αύριο Σάββατο στο θέατρο Λυκαβητού, μισό λεπτάκι για να βρω και την ώρα. Θα τη βρω την ώρα, αλλά θα σας μιλήσω πρώτα και θα σας πω ότι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στέλνοντας τώρα το μήνυμά σας στο Viber και γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την λέξη laundry, τη λέξη θέατρο, τη λέξη Λυκαβητός, τη λέξη sexy, ό,τι θέλετε εσείς, και βεβαίως το κινητό σας τηλέφωνο, και μας στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς σας απαντάμε εφόσον έχετε δει εκδικήσει και κερδίσει αυτή τη διπλή πρόσκληση. Σας απαντάμε με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, τόσο απλά. 9 η ώρα λοιπόν είναι η παράσταση. Πάμε να διεκδικήσετε εσείς διπλές προσκλήσεις. Πάμε να κάνουμε και την κλήρωση σε λίγο, να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μιμής Πλέσας, Δάκης, τόσα καλοκαίρια, μα τόσα πολλά καλοκαίρια. Ακούμε αυτό το τραγούδι, γυρνάμε το χρόνο πίσω με αυτό το τραγούδι, γυρνάμε σε πιο αθώα καλοκαίρια, σε πιο ρομαντικά καλοκαίρια. Όπως και να έχει όμως, είμαστε σε αυτό το καλοκαίρι του 2026. Και για να έρθουμε στο εδώ και στο τώρα, είμαστε στις 26 Ιουνίου του 2026, είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 6 λεπτά μετά τις 9, με τον Νίκο Ψωμιάδη πλέον να φροντίζει τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και κάπως έτσι θα πάμε για μία ακόμα ώρα μαζί. Στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου, εκτάκτως για μία εβδομάδα θα είμαστε αυτές τις ώρες μαζί σας.

0: Μουσχε Μινιμάλ και Μαρία Παπαγεωργίου. Φυσικά, Love Forever, έτσι λέγεται το τραγούδι. Εννοείται ότι είναι εντελώς με εντελώς καλοκαιρινό, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θυμίζω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Καταρχάς, έχω τη χαρά να έχω την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είχαμε να συναντηθούμε πολύ καιρό ραδιοφωνικά. 2, 10, 60, 13, 168 και 169, λοιπόν. Η αγαπημένη φωνή της Έρη θα σηκώσει τα τηλέφωνα και θα επικοινωνήσετε μαζί της για ό,τι θέλετε. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι και στο Viber τα λέμε. Στο Viber ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα και πολύ αγαπημένα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε να το κάνετε. Αν δεν μας έχετε βρει, Viber, στο Viber, μπάρα αναζήτησης εκεί, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς φυσικά σας απαντάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν μπορώ να πω πια σε πρώτο χρόνο, είναι πολλά τα μηνύματα, αλλά θα προσπαθήσω.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Μακριά θα πάμε κι εμείς, αρκετά μακριά. Θα πάμε. Πού θα πάμε? Θα πάμε στο Μουντιάλ, αλλά θα πάμε σε παραποδοσφαιρικά έτσι νέα με κάποιο τρόπο. Η Αργεντινή, διαβάζω, ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακούστε τώρα, να αποκλείσουν 13.000 γονείς από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η κυβέρνηση της Αργεντινής παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα κατάλογο με ονόματα 13.000 πατεράδων, ζητώντας να τους απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα ή στους αγώνες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου της FIFA το 2026. Με λίγα λόγια, όσοι πρόλαβαν και πέρασαν τα σύνορα να μην μπουν στα γήπεδα, ενώ όσοι ζητούν να φύγουν από τη χώρα για το Μουντιάλ να μην τα καταφέρουν. Γιατί τώρα? Το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση έχει να κάνει με το ότι όλοι τους, όλοι αυτοί οι 13.000 πατεράδες, επικαλούνταν οικονομικά προβλήματα για να μην πληρώνουν διατροφή, κάτι που δεν δικαιολογεί το ταξίδι σε άλλο κράτος και την αγορά τόσο πανάκριβων εισιτηρίων για να δουν αγώνες του Μουντιάλ. Πάρα πολύ έξυπνο το βρίσκω. Ο δήμαρχος λοιπόν του Buenos Aires, που θα τον κάνουμε γνωστό και εδώ, λέγεται Χόρχε Μακρύ, δήλωσε ότι αυτοί οι πατεράδες δεν έχουν καταβάλει τις διατροφές που οφείλουν στα παιδιά τους. Όσοι δεν εκπληρώνουν μια τόσο θεμελιώδη ευθύνη όσο η διατροφή των παιδιών τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, συνέχισε ο Μακρύ. Αν δεν φροντίζουν τα παιδιά τους, δεν θα τους επιτραπεί είσοδο στο γήπεδο. Δεδομένου ότι το ποδόσφαιρο είναι και το πιο δημοφιλές άθλημα στη χώρα, το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί για πολλούς Αργεντινούς μια μοναδική ευκαιρία στη ζωή τους. Ωστόσο, όπως λέει και ο Δήμαρχος, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους οπαδούς του ποδοσφαίρου να ξοδεύουν χρήματα για αθλητικές εκδηλώσεις αν δεν καταφέρουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην οικογένειά τους. Τελεία και παύλα. Άιντε και φύγαμε.

Ελένη Βίτα, λέγεται και φύγαμε. Νομίζω ότι η Παρασκευή το δηλώνει ευθαρσώς αυτό, ειδικά αν ξεκινάτε διακοπές. Ακόμα περισσότερο το «Άιντε και φύγαμε» έχει νόημα. Αλλιώς, το Σαββατοκύριακο επίσης έχει νόημα να φύγετε κάπου, να πάτε κάπου ή, εν πάση περιπτώσει, να κανονίσετε μια έξοδο μυαλού, όχι μόνο σώματος. Μπορεί να είναι και σώματος. Όπως και να έχει, επειδή το «Άιντε και φύγαμε» προϋποθέτει να βρούμε και δρόμους ανοιχτούς, για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Βλέπω πριν από μισή ώρα είναι αυτό το ρεπορτάζ το επιτόπιο. Στο κόκκινο είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές. Προβληματική είναι η εικόνα και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Έχουμε καθυστερήσεις προς Ελευσίνα άνω των 45 λεπτών από Παιανία έως μεταμόρφωση και προς Αεροδρόμιο 15 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Έχουμε καθυστερήσεις που παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Υπομονή θα πρέπει να έχετε όσοι κινείστε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά βλέπω εγώ και λίγα θέματα στον Πειραιά. Στο κέντρο του Πειραιά. Τώρα, αν αυτά είσαστε σε αυτά τα σημεία που είπα και δεν βρίσκετε το ίδιο έμφραγμα σε εισαγωγικά που βρίσκω εγώ αυτή τη στιγμή βλέποντας το επιτόπιο ρεπορτάζ, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι τότε εμείς θα πάμε για ένα ακόμα τραγούδι και θα πάμε και για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε συνθήκες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Η επιδότηση για το λαγοκέφαλο θα δοθεί πιλωτικά σε αλιείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή. Τη Δευτέρα αναμένεται η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα, είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Earth News Radio 105,8. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κώστας Χατζής στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή.

0: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και νομίζω ότι είναι απλό, πολύ απλό το ερώτημα. Πού γυρίζετε είναι το ζητούμενο, πού βρίσκεστε, πού είσαστε, πού πάτε, τι ετοιμάζετε, ετοιμάζετε βαλίτσες, ετοιμάζετε απλά την τσάντα για Σαββατοκύριακο, ετοιμάζετε απλά την επαγγελματική σας τσάντα για να πάτε στη δουλειά σας, δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα, μαγειρεύετε, όλα θέλουμε να τα μάθουμε, πού είσαστε και τι κάνετε. Όχι επειδή είμαστε κουτσομπολές που λέει και το τραγούδι, όχι, απλά για να κάνουμε έτσι παρέα και να τα πούμε, γιατί εσείς ξέρετε πού είμαστε, ξέρετε τι κάνουμε. Η Έρη Γκέντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου επέστρεψε στη φροντίδα του ήχου, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου, και πάμε έτσι να πάρουμε λίγο θαλασσινό αεράκι.

Αυτή είναι η Θαλασσινή, Στέλιος Γεράνης, Γιώργος Ζαμπέτας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Λιμάνια Ξένα. Το έφερε στο σήμερα, δηλαδή στο 2014, όταν και βγήκε το άλμπουμ. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, έχω βρει ένα πολύ ωραίο άρθρο γνώμης που έχει γράψει η Λίλα Σταμπούλογλου στο protagon.gr. Ο τίτλος είναι 5 ώρες για μία σέλφι. Και λέει, κάπου στη Σαντορίνη, μέσα στο κατακαλόκαιρο, άνθρωποι στέκονται υπομονετικά σε μια ουρά που θυμίζει περισσότερο αναμονή για συναυλία παρά για ένα στενό σοκάκι. Περιμένουν 1, 2, 3, ακόμα και 5 ώρες για να βγάλουν την ίδια ακριβώς φωτογραφία που έχουν ήδη βγάλει χιλιάδες άλλοι πριν από αυτούς. Μια σέλφι με φόντο το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης και τα λευκά σπίτια της Ίας. Ως ένα βαθμό. Το καταλαβαίνω, λέει η Λίλα Σταμπούλογλου. Έχεις κάνει τη διαδρομή Τέξας Ελλάδα, Τόκιο Ελλάδα, Μελβούρνη Ελλάδα. Ξέρεις μέσα σου ότι δύσκολα θα την ξανακάνεις. Το πιθανότερο είναι ότι θα θες να τα ζήσεις όλα. Κάθε αξιοθέατο, κάθε παραλία, κάθε local εμπειρία που σου λένε τα κοινωνικά δίκτυα να μην χάσεις. Και στην Ακρόπολη θα ανέβεις με 40 βαθμούς και στο στενό της Σαντορίνης θα στηθείς για μια φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα. Κάνουμε τους έξυπνους και λέμε, είναι δυνατόν να περιμένει κάποιος 5 ώρες για μια selfie? Ας το αντιστρέψουμε, λέει λίγο. Ας το αντιστρέψουμε τη συνθήκη και ας μεταφέρουμε νοητά τον εαυτό μας στους καταράκτες του Νιαγάρα ή στο Σινικό Τείχος. Έχουμε πληρώσει ένα νεφρό σε αεροπορικά για να φτάσουμε ως εκεί. Άλλο νεφρό για να ξαναπάμε δεν έχουμε. Φτάνουμε λοιπόν στο πολυπόθητο προορισμό και βλέπουμε μπροστά μας ουρά. Δεν λέω ότι όλοι θα σταθούμε να περιμένουμε. Αλλά οι περισσότεροι θα σφίξουμε τα δόντια και θα το κάνουμε. Για να έχουμε μια εικόνα στο κινητό μας, μια ανάρτηση που θα βάλει στο ταξίδι μας την απαραίτητη ψηφιακή πιστοποίηση. Γιατί ως γνωστόν, αν δεν ανέβει και στο Instagram, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Ας μην κάνουμε λοιπόν τους έξυπνους. Εμείς τη Σαντορίνη την έχουμε δίπλα μας. Ασχέτως αν οι περισσότεροι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να πάνε, γιατί το ταξίδι σε ελληνικό νησί έχει φτάσει να κοστίζει περισσότερο από ένα ταξίδι στην Ευρώπη, αλλά την έχουμε δίπλα μας. Και είναι άλλη ψυχολογία. Για έναν Αμερικανό, έναν Αυστραλό, έναν Ιάπωνα, η Σαντορίνη είναι το ταξίδι της ζωής του. Είναι η φωτογραφία που είχε βάλει wallpaper στον υπολογιστή του τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι η εικόνα που είδε σε διαφημίσεις, σε ταινίες, σε λογαριασμούς influencers. Και είναι το ταξίδι στόχο ζωής. Όπως το δικό μου είναι η Νέα Υόρκη, λέει η Λίλα Σταμπούλογλου, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα, ως προς τη Σαντορίνη που τα ζει αυτά κάθε καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει θύμα της ίδιας της επιτυχίας της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουριστικής αγοράς, το νησί υποδέχεται ετησίως πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ σε ορισμένες ημέρες αιχμής μπορεί να βρεθούν εκεί ταυτόχρονα 10.000 τουρίστες. Να πούμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα λέμε εμείς από τη μία, υπάρχει ο υπερτουρισμός από την άλλη, υπάρχει έτσι αυτή η ουρά που μπορεί και μια λιποθυμία, ένας μικρός πανικός, μια ξαφνική ανάγκη εκένωσης και η κατάσταση να γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι τότε πάντως οι ουρές για μια selfie μάλλον θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί όπως λέει η Λίλα Σταμπούλογλου, τι είναι 5 ώρες για μια φωτογραφία που θα συγκεντρώσει 327 likes, 2 καρδούλες από συγγενείς και ένα σχόλιο που θα γράφει «Ζηλεύουμε»?

Αυτή είναι η Βαλίτσα, αυτή είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα τραγουδί φυσικά πολύ παλιότερο, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Μουζάκης, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, λέω να πάμε στα δωρεάν του Σαββατοκύριακου, τι λέτε, να ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις. Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, νέη μουσική από το Pittsburgh στο κήπο του Μεγάρου. Απόψε στις 7 με είσοδο ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση, και να ξέρετε ότι αν σας ενδιαφέρει απομένουν λίγες θέσεις. Επίσης έχουμε την Restart Theater Athens που παρουσιάζει το αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής φιλοξενίας των Φε Αμπρούς και Λίνα Ντρίσια μέσα από μια αγγλόφωνη παράσταση που εξερευνά τη σεξουαλική βία, τα στερεότυπα του φύλου και τις κοινωνικές αντιλήψεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη θέση των γυναικών. Αυτό στον Πολυχώρο Άγκυρα με ελεύθερη είσοδο και ήδη από χθες, συγγνώμη, και σήμερα και αύριο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και ένα αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, στο θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, λίγο έξω από την Αθήνα. Το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας, λοιπόν, Ελένη Καραΐνδρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο σε συνεργασία με το Λαϊκό Σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δελφών των Λάλων Είδωρ. Και αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 9.30 στο Θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με είσοδο ελεύθερη στους Δελφούς. Έχουμε και στο Σούνιο τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας με το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη να βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Η συναυλία πραγματοποιείται στις 28 Ιουνίου την Κυριακή στο αναψυκτήριο του Αρχαιολογικού Χώρου και αναζητά κοινά στοιχεία της ελληνικής μουσικής ταυτότητας. Έχουμε και άλλα. Δεν έχουμε άλλα, έχουμε τραγούδι τώρα, επιστρέφουμε σε λίγο όμως για το τέλος.

Πετάω κι εγώ μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη για τη Μαρίζα Ρίζου και θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Άντρης Βασιλιάδου από τις 10 μέχρι τις 12. Να ευχαριστήσω πολύ την Έρη Γκίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στην φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, στη θέση της Μαργαρίτας Μυτιληναίου εκτάκτος όλη αυτή την εβδομάδα. Να σας ευχηθώ ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πολλές βουτιές, μία και για μένα, αν θέλετε, παρακαλώ. Και να προσέχετε, φεύγω, γεια σου. Γεια σου.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο ζωντανά στην Αθήνα. Απόψε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένα σπουδαίο αφιέρωμα στον αγαπημένο τραγουδοποιό με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών που έπαιξαν μαζί του, που ήταν φίλοι του ή απλά αγάπησαν τα τραγούδια του. Σε ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, η Νατάσα Μποφίλιου απόψε θα μαγέψει το κοινό στην Καλαμάτα, στην παράσταση που ετοίμασαν με το Θέμη Καραμωρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Απόψε και αύριο στη Μικρή Επίδαυρο, ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης, περφόρμερ και δημιουργός που κινείται στο μετέχνιο χορού θεάτρου και εικαστικών τεχνών, επιστρέφει με την τουρνέ αντιμετωπίζοντας το θέατρο ως πράξη προσφοράς. Αύριο Σάββατο, 27 Ιουνίου, ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της βρετανικής μουσικής θα δώσει μία συναυλία στην Πλατεία Νερού. Οι Pet Shop Boys και το Dream World μας περιμένει αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα και στο δικό του ουρανό τα βρίσκει όλα σωστά. Ο Αλέξανδρος Ρήγας διασκευάζει και σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντένη. Αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπο. Η θρυλική Foreigner για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι Burger Project και φίλοι κάνουν ένα πάρτι στον κήπο του Μεγάρου και όπως δηλώνουν οι ίδιοι, μικροί και μεγάλοι είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Ο Κώστας Χατζής την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Κηποθέατρο του Ζαπί σε μια ξεχωριστή συναυλία μαζί με τη Δανιέλα Χατζή. Η τραγωδία Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου παρουσιάζεται αυτή την Κυριακή στο φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων στο Βύρωνα. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλή συνέχεια και καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
3: Ψαραδέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καθένας έχει το δικό του μόνο για σένα, έτσι δεν είναι? Εσύ μόνο για το τάδε πρόσωπο. Η Έρη μόνο για το κορίτσι της. Γιατί από χθες το γιορτάζουμε εμείς εδώ πέρα, εντάξει. Και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί το παιδί του φίλου μας, του γνωστού μας, του συναδέλφου μας είναι παιδί μας. Γενικά τα παιδιά είναι παιδιά μας. Μην τα λέμε πάλι το ένα και τ' άλλο. Γνωστά είναι όλα αυτά. Μόνο για σένα λοιπόν στο ξεκίνημα, 7 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε. Και εννοείται ότι αν δεν έχετε έρθει ακόμα, δεν θα φύγουμε, θα σας περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε ως τις 12 με τα απλά και τα αγαπημένα. Λοιπόν, ωραιότατη η σύνθεση της ομάδας και σήμερα, γυναικεία υπόθεση. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, ωραιότερη παρά ποτέ. Έρη Γκίνζο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, χαρούμενη παρά ποτέ. Κέντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Παίρνω ομορφιά από την Παναγιώτα, παίρνω χαρά από την Έρη και κάτι φτιάχνω κι εγώ. Λοιπόν, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, ό,τι και αν έγινε. Δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνομαι, δεν θέλω να γίνομαι και μελό. Ό,τι έγινε, έγινε. Όποιος προσπάθησε, προσπάθησε. Υπάρχουν περιπτώσεις που προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Εκεί, ξέρετε, είναι η στιγμή, παιδιά. Είναι και η στιγμή, μάλλον. Βεβαίως και έχει να κάνει με την προετοιμασία. Βεβαίως και έχει να κάνει με τον κόπο. Έχει να κάνει και λίγο με την τύχη, να σας πω κάτι. Έχουμε περάσει όλοι από αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Έχει και, παίζει και η τύχη το ρόλο της. Πολύ σημασία, πολύ μεγάλη σημασία παίζει και το άγχος της στιγμής. Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε κριτική για κανέναν σε κανέναν. Φύγαμε.

Λοιπόν, για ελάτε να επικοινωνήσουμε, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 2-10-60-13-168-169. Η Έρη μας είναι εκεί και σας απαντάει. Αλλιώς, στείλτε μηνύματα στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Θα μου πεις τι άλλο θα ήσασταν. Σωστά. Είμαι στο δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Και τι εύκολα που μας βρίσκεται, και τι εύκολα που γίνεται η επικοινωνία μας, και τι όμορφη που είναι.

Λοιπόν, επειδή είμαστε εδώ και λίγη ώρα στο θέμα βαθμολογίες που βγήκαν χθες, και επειδή εντάξει θυμόμαστε και τα παλιά τα δικά μας, θέλω να μείνω λίγο στο θέμα. Σε ποιο θέμα όμως? Σε αυτό το θέμα, έχω χάσει τα χαρτιά μου, που έχει να κάνει, κάθε χρόνο το αντιμετωπίζουμε αυτό, με το πώς αντιμετωπίζουν η επικαιρότητα, τέλος πάντων, τα μέσα ενημέρωσης την όλη κατάσταση. Αλλά επειδή δεν βρίσκω τώρα τα χαρτιά μου, γιατί αυτή είμαι, ας φύγει το τραγούδι και θα σας πω σε λίγο. Έχω για τις πρωτιές θέλω να πω, εκεί θέλω να σταματήσω.

Λοιπόν, έλεγα πριν ότι διαφωνώ με αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο όταν βγαίνουν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μπορεί εσείς να μην διαφωνείτε, να διαφωνείτε με μένα, όλα εντάξει στο παιχνίδι είναι. Να σας πω όμως, διαφωνώ με όλα τα μέσα που το κάνουν να μοιάζει με Diamond Link, εντάξει. Με τα φώτα και τα φλάς στους αριστούχους. Έγραψαν σχεδόν 2.000 μόρια. Μπράβο, χίλια μπράβο στα παιδιά, χίλια μπράβο και στους γονείς που έγραψαν τόσο. Δηλαδή, όμως, λέω εγώ τώρα, το παιδί που έγραψε 19.000 μόρια, το παιδί που έγραψε 18.500 μόρια, το παιδί που έγραψε 17.000 μόρια, δεν έδωσε τον αγώνα του. Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, δηλαδή κάνουμε διαγωνισμό, το μετατρέπουμε σε κάτι άλλο. Όλα πρέπει να είναι με την τόπα, ας πούμε, της διάκρισης. Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά, αλλά θέλω να βάλω και την παράμετρο, προσέξτε το αυτό, αριστούχος τελικά έμεινε αιώνιος φοιτητής. Το έχω δει αυτό. Συμβαίνει, παιδιά, όλα συμβαίνουν στη ζωή. Και έχω δει και παιδί που οριακά μπήκε στη σχολή που ήθελε. Βέβαια το ήθελα είναι σημαντικό, έτσι. Γιατί ο άλλος σου λέει μπήκε πρώτο στην ιατρική, αλλά κατά βάθος δεν ήθελε να γίνει γιατρός. Όλα αυτά έχουν το ρόλο τους. Λοιπόν, παιδί που μπήκε οριακά στη σχολή που ήθελε, αρίστευσε, έκανε τα μεταπτυχιακά του, βγήκε και ακολούθησε και αυτό που αγαπούσε. Αφήστε λοιπόν αυτή την νοοτροπία των άριστων.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε ημίωρο. Το ρολόι απέναντι μου μου λέει ότι ετοιμάσου, έρχονται τίτλοι ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων και Διεθνής ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Τώρα καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν οι παγκόσμιες μέρες, για να μας υπενθυμίζουν την αποτυχία μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές ολέθρου στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ισοδύναμη με 180 ατομικές βόμβες, η ενέργεια που απελευθερώθηκε στον δεύτερο σεισμό της Βενεζουέλας, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Η επιδότηση για το Λαγοκέφαλο θα δοθεί πιλωτικά σε λοιείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή. Τη Δευτέρα αναμένεται η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα, είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Earth News Radio 105,8. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και τέλος πάντων, αν δεν φτάνουμε μέχρι το Σαντροπέ, υπάρχει και το Σαν Ατέν. Ατέν, Ατένα, Ατένα, τι ωραία που είσαι το καλοκαίρι. Λοιπόν, τι να πει κανείς για τη Βενεζουέλα, φίλη μου αγαπημένη. Αποφεύγω ειλικρινά, όμως όσο και να αποφύγεις θα δεις. Μόνο να ευχηθούμε να σωθούν όσοι είναι εγκλωβισμένοι και μετρούν την ελπίδα με τα δευτερόλεπτα, με τα δεύτερα του δευτερόλεπτου, κυριολεκτικά. Πώς είναι να μετράς τη ζωή σου δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο. Λοιπόν, πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα εκεί. Είπα και Ιράν, απέχουν από την οριστική συμφωνία. Αγκάθι τα στενά, αγκάθι και η πυρηνική ενέργεια, αγκάθι και ο Νετανιάχου, που με αφορμή ή αιτία, όπως θέλετε πείτε το, ότι η Hezbollah επιμένει ότι δεν το κουνάει ρούπι από το λιμανικό έδαφος. Τελικά τι έχουν καταφέρει όλα αυτά τόσο καιρό, παιδιά? Αγκάθι εδώ, αγκάθι εκεί, αγκάθι παραπέρα. Τι πραγματικά έχει επιτευχθεί εκεί? Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Δώρα στον Ερντογάν προαναγγέλει ο Τραμπ. Τα είπαμε και χθες, τα δώρα θέλει να τους δώσει χαρά. F-35 και τα σύμπαρο Μαρτούντα με περιτύλιγμα και φιόγκο προκαλούν αντιδράσεις και μένει να δούμε αν θα έρθει και η έγκριση πακέτο από το Κογκρέσο ή αν θα φάει πόρτα. Οι τιμές της ενέργειας μειώνονται, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χθες. Βέβαια, να παραδεχθούμε εδώ ότι όταν πρόκειται για απορρίθμιση, ας το πούμε έτσι, ανταποκρίνεται άμεσα οι τιμές. Με τη ρύθμιση έχουν ένα θέμα. Εντάξει, θα μου πεις όπου έφυγε η έφεση ο καθένας. Λοιπόν, επικηρύξατε τους λαγοκεφαλούς. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και είναι και κάτι που το λένε κάρμα, να ξέρετε. Προσφυγή Αβραμόπουλου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Εκουαδόρ πάει στους 32. Πέρασε η ακτή Λεφαντοστού με 2-0 το Κουρασάο. Πέρασε και η Σουηδία πρώτη με 1-1 και δεύτερη την Ιαπωνία. Η Ολλανδία 3-1 την Ισία και νικήτρια του έκτου γκρουπ. Ξαναγυρνάω. Επικηρύξατε λόγους λαγοκεφαλούς. Ξέρετε, στην ιεραρχία των προβλημάτων μας δεν είναι στην κορυφή ο λαγοκέφαλος πάντως.

Λοιπόν, εδώ έχω τώρα στην κατοχή μου, προσέξτε, ο άνθρωπος που θέλει να έχει πράγματα, έχω πολλές καλημέρες από εσάς, τις οποίες και θα τα αποδώσω άμεσα. Φεύγουν για Βύρωνα, φεύγουν για Περαία, Βύρωνα όταν λέω και Βύρωνα, αλλά και στη λαϊκή του Βύρωνα, εντάξει, όχι ότι και ότι. Φεύγουν για Περαία λοιπόν, για Τρίπολη, για Αγία Παρασκευή, Άλυμο, Καστοριά, Βόλο και Πετράλωνα και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Οροπόμονε Βασιά, Παλαιοσέλιο Ανίνων, Μεσσηνία. Καλημέρα στο Διονύση και τη Φρίνη που ταξιδεύουν για Αμπελιώνα μαζί με εμάς. Μας έχετε πάρει μαζί σας, ευχαριστούμε πολύ. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Αυτά τα λέμε χρόνια τώρα και βλέπω ότι έχουν πιάσει τόπο. Επίσης καλημερίζω Πανόραμα Ερέτριας, Ασοπόλα Κονίας και Πλατεία Μαβίλη. Βέβαια με πάρα πολλά ευχαριστώ για τα λόγια σας. Καλημέρα Σαντορίνη και το Πέραμα και την Αδριανή της Δράμας. Σιτία, καλημέρα. Είδα και το ηλιοβασίλεμα κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Μια χαρά, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Καλημέρα στο Άργο, στο Ορεστικό, τη Θέρμη. Το Λυκαβητό, το Αμίντεο, το Μαραθώκαμπο. Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Κερατσίνη. Πτολεμαϊδα, Παγκράτη. Το Λίντς, το βροχερό σήμερα που θα φτάσει γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ικανοποιημένοι άνθρωποι εκεί. Καλημέρα στην Τρίπολη και το Κοκόνι. Το νοτιοανατολικό Πήλιο, την Πάρο, τον Ταύρο, την Ξάνθη, το Καβούρι, τα Χανιά και το Λέστερ με ανεμιστηράκι, παρακαλώ πολύ. Τι έλεγα πριν, αχ, κάτι ήθελα να σας πω τώρα, πώς μου διέφυγε, δεν πειράζει. Θα έρθει κάποια στιγμή, αχ, και αυτό το μυαλό πόσο να αντέξει πια.

Αυτό θα πει καλός συγχολήπτης. Μου λέει κάτι για τα ηλιοβασιλέματα έχεις να πεις. Μου λέει Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ναι, απλώς διάβαζα ένα μήνυμα το οποίο θα σας το διαβάσω. Γιατί καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Και έχει να κάνει τις βαθμολογίες που λέγαμε πριν και με αυτό το κυνήγι του ρεκόρ. Γιατί τα έχουμε κάνει όλα να χρειάζεται να υπάρχει ένα ρεκόρ, ας πούμε, για τους αριστούχους. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ μου λέει τα εξής. Αυτό που λες μπορεί να συμβαίνει, αλλά η αριστεία και η πρωτιά έχει να κάνει με το πάθος και με τις δυνατότητες που έχει κάποιος. Θα μπορούσα να ανοίξω εδώ βέβαια μία παρένθεση, γιατί ξέρετε, οι δυνατότητες που μπορεί να έχει ένα παιδί στο να κάνει ιδιαίτερα, στο να παρακολουθήσει, έτσι, ξέρω που το πάτε όταν λέτε για δυνατότητες, αλλά εγώ θα σας το πω σε κάτι άλλο. Δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια δυνατότητα να κάνουν 8 ώρες την εβδομάδα ιδιαίτερα ή να πάνε σε φροντιστήρια, έτσι. Και εκεί μπορεί, εντός εισαγωγικών η λέξη, να μένουν λίγο πίσω από τα άλλα παιδιά που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όμως μπορεί να μαζέψουν 17.000 μόρια και να μπουν τελικά στη σχολή. Και ίσως εκεί το φλάσ να χρειάζεται περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, πάω παρακάτω. Μου γράφετε, αν έχει φτάσει η επιστήμη εδώ, είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν αφιερωθεί σε αυτό που κάνουν. Βεβαίως, αυτό που μου λέτε όμως είναι κάτι άλλο. Το αφιερώνομαι σε αυτό που κάνω. Δεν έχει να κάνει με ντόπες μάλλον εννοείται, αν και αυτές χρειάζονται, γιατί το μπράβο σε αυτά τα παιδιά είναι ηθική επιβράβευση και κίνητρα για να συνεχίσουν αυτό το δύσκολο και μοναχικό δρόμο. Μάλιστα. Θα πας, λέει, σε μια συναυλία του Καβάκου και δεν θα χειροκροτήσεις. Προφανώς και θα χειροκροτήσω. Αλλά και αυτό το βρίσκω όχι τόσο σχετικό με αυτό που λέμε. Βάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την τοποθέτηση, γιατί είναι ωραίο. Γιατί είναι ωραίο να μοιραζόμαστε και να μπαίνω κι εγώ στη διαδικασία να φιλτράρω αυτό που έχω πει. Πάμε για τα ηλιοβασιλέματα. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο γνωστό ηλιοβασίλεμα? Τη Σαντορίνη. Έχετε πάει? Έχω πάει. Το έχεις δει? Όχι, είχε πάρα πολύ κόσμο και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα καμία όρεξη. Πήγα σε άλλο σημείο της Σαντορίνης, μια χαρά ήταν και από αλλού το ηλιοβασίλεμα σε σχέση με το συγκεκριμένο μέρος που πάνε όλοι. Επίσης, να σας πω ότι από πάρα πολλά σημεία της χώρας μας το ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Έχω δει, παιδιά, ένα ηλιοβασίλεμα στη Σίκινο ανεπανάληπτο.

Και έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ στο να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ Νίκος Γκάτσος και Σταύρος Ξαρχάκος από τον Ιν και ΑΗ. Επειδή όμως πιέζει ο χρόνος, δεν θα μιλήσω τώρα για τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έτσι κι αλλιώς ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Λεπτομέρειες παρακαλώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

Λοιπόν, ναι, βεβαίως και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 11. Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε με την πρώτη νότα. Βάσου Αλαγιάννη και Γιώργο Ζαμπέτας από το Παράξενο Φως της Χαρούλας Αλεξίου. Ναι, είναι ένα τραγούδι που το αγαπάμε. Τι να κάνουμε. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Έτσι, για να πάμε και σε μια φράση πάρα πολύ γνωστή, που έρχεται από τον πολιτικό χώρο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Ερυγκίνησο στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ είμαστε και πάμε και φύγαμε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι. Με πάρα πολλές καλημέρες που συνεχίζουν να φτάνουν εδώ και φεύγουν και από εδώ για το λατομείο της Κοζάνης, με όλα τα παιδιά που είναι εκεί και μας ακούνε, με κάποια άλλα παιδιά που κάνουν road trip και βρίσκονται κάπου Βιτίνα Νεμαία. Τι ωραία μέρη και εκείνα εκεί, υπέροχα να περνάτε. Καλημέρα στο Άργος και το Πίθιο, την Ηγουμενίτσα, τα Εξάρχεια. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει να έρχονται ηλιοβασιλέματα από παντού. Πανέμορφα εννοείται. Ηλιοβασίλεμα από τη Λίμνο. Καλημέρα στο ηλιοβασίλεμα της Ιεράπετρας. Επίσης καλημέρα στο γυμναστήριο της Αρτέμιδας, της Αρονίδας, στο πάρκο Τρίτσι και στον Απόλλωνα της Νάξου. Καλημέρα στο Χαλάνδρι. Ένα ηλιοβασίλεμα από τη Γαστούνη επίσης είναι εδώ. Και ένα ηλιοβασίλεμα από τα Βατέρα της Λέσβου. Καλημέρα στο Παλαιοχώρι. Όπως επίσης και στον Κρόκο Κοζάνη, στη Λαμπρινή, το Βύρονα, το Μαρούσι. Καλημέρα και στον Λυκαβητό.

Λέγαμε λοιπόν για τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος στον οποίο απίφθηναν μεγάλη τιμή χθες, μια λαμπερή τελετή συναυλία προχθές μάλλον 24 Ιουνίου, την οποία διεύθυνε ο ίδιος στο προάβλιο χώρο της Βουλής, παρουσία πρωθυπουργού, πολιτικών, με μαέστρο και συνθέτη βέβαια τον ίδιο τον Σταύρο τον Ξαρχάκο, ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες των ήχων μας. Ο Σταύρος είναι μύστης και μυστήριο μαζί, είναι ο μεγάλος ορφικός, απίθαρχος έφηβος και νεαρός μαέστρος, πάντα παρόν στα αμάν και στα αμήν των καιρών μας, στον καημό και τις ελπίδες μας, στον ίν και στο αΐ της Ελλάδας, επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής. Αυτό το παντοτινά νεαρό παιδί είναι με δύο λέξεις ο δικός μας Σταύρος Ξαρχάκος, και αυτό το βράδυ εδώ, στα συμβολικά φορτισμένο χώρο της Βουλής των Ελλήνων, όλοι εμείς του λέμε Ιουνισόρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Σταύρο, η Ελλάδα, οι Έλληνες και η τέχνη σε ευγνωμονούν, κατέληξε ο κύριος Κακλαμάνης. Θα περιμένατε να κάνω αντιφώνηση, αλλά δεν μπορώ. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ και ως εκ τούτου είμαι άφωνος, είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος κατασυγκινημένος. Άπειρες φορές έχουμε μιλήσει για την αγάπη που έχουμε στο Σταύρο Ξαρχάκο και για το μεγάλο ευχαριστώ που του οφείλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Από τότε που ήταν 20χρονο παιδί και έγραφε μαγικά πράγματα, πραγματικά, σε σημείο που λες είναι δυνατόν, και όμως είναι. Όμως μου ήρθε και μια άλλη πληροφορία από εσάς, ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία τίμησαν το Σταύρο Ξαρχάκο με γραμματόσημα τα οποία φιλοτέχνησε ο Γιώργος Πανού, και μάλιστα τιμήθηκε από τον πρόεδρο των ΕΛΤΑ. Λοιπόν, νομίζω ότι επιτέλους καταφέρνουμε να αποδώσουμε τιμές όταν πρέπει και όχι κατόπιν εορτής.

πόσο μου αρέσουν τα καφενεία. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά που την αγαπάω πάρα πολύ, σίγουρα θα είχα ένα καφενείο. Θα ήθελα να έχω ένα καφενείο. Το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Θέλω να έχω ένα καφενείο. Θέλω να ονειρεύομαι να έχω ένα καφενείο. Θέλω να φτιάχνω καφέ και να έρχονται παρέες και να κάθονται και να μιλάμε και να συζητάμε και να αναλύουμε από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο τίποτα, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι να κάνω τώρα, αλλά ως γνωστόν, όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν μας μουτζώνει. Εντάξει, να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, εν πάση περιπτώσει. Παόλο Κοέλιο, δεν έχω δει αυτό που μου λες, εν πάση περιπτώσει. Το εμβληματικό παραδοσιακό καφενείο Η Μουριά, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Με πολύ βάρος καρδιάς και ψυχής το λέω αυτό. Μετά από 111 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η πρώτη άδειά του ήταν το 1915, απειλείται με κλείσιμο. Όπως γράφει στο φωτορεπορτάζ της η φωτογράφος της Ευρωκίνησης Τατιάνα Μπόλαρη, ο 7ος κατά σειρά ιδιοκτήτης του καφενείου Χρήστος Βάνας ενημερώθηκε από την ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι πρέπει το καφενείο να κλείσει για να αλλάξει η χρήση του. Η Μουριά είναι ένα εμβληματικό και ιστορικό σημείο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών, αγώνων και αγωνιστών της ιστορίας, αλλά και της καθημερινότητας. Αυτό μαρτυρούν τα έργα τέχνης αλλά και ο διάκοσμος του χώρου, όλα δώρα και αφιερώματα από όσους είναι τακτικοί θαμώνες, αλλά και που πέρασαν και έμαθαν τη Μουριά ακόμα και από το εξωτερικό, αναφέρει. Οι αντιδράσεις, μάλιστα, μόλις μαθεύτηκε η είδηση, είναι μεγάλες από τα κοινωνικά δίκτυα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από χιλιάδες πολίτες. Η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας πήρε επίσημη θέση, καλώντας το Δήμο Αθηναίων όσο και το Υπουργείο Πολιτισμού να παρέμβουν άμεσα. Και το αίτημα είναι σαφές: να χαρακτηριστεί το εμβληματικό καφενείο ως νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από την αρμόδια υπηρεσία, διασφαλίζοντας έτσι θετικά τη διατήρηση της χρήσης του. Αυτός είναι και ο λόγος που εκεί συγκεντρώνονται υπογραφές. Ο κύριος Κώστας με τη Ζέλντα Καθημερινή Θαμώνες, που τιμήσανε και της έχει παραχωρηθεί δική της καρέκλα. Παιδιά, είναι άλλο επίπεδο τα καφενεία, δεν είναι αστείο πράγμα. Λοιπόν, και την παρέα του, η Δήμητρα Θωμάς Ζωή, ο Μίτσος ο Παπαχρήστου, ο γνωστός, ναι, εκ Πολυτεχνείου. Υπάρχει και φωτογραφία με το φοιτητικό του Πάσο εκεί. Ο κύριος Φίλιππος με το φίλο του τον Αποστόλη, επίσης καθημερινός θαμώνας. Υπάρχει φωτογραφία του ως 20χρονος φοιτητής τότε. Όλοι αυτοί που κάθε μέρα ή έστω και κάποια στιγμή πέρασαν από τη Μουριά, είναι η ψυχή της και η σημασία της. Ξέρω ότι θα φανεί υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ και έχουμε τον αέρα, για να μας κρίνετε. Όταν κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όταν κλείνει ένα καφενείο, τι ανοίγει? Ένας δρόμος προς τη μοναξιά, εγώ θα έλεγα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 οι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός της τάξης των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Σε άμεση ισχύ μειώσεις δόσεων για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά τη δημοσίευσή του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν ήδη οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, όπως είπε στο Art News η Έλληνα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στον Εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν κοιτάς από
0: Κώστας Χατζής στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμου. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αξίως μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα σας πω μια αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Θα μου πεις, μίλα για τον εαυτό σου και θα το δεχτώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, με τα καφενεία, γιατί βλέπω ότι γίνεται χαμός. Βλέπω πόσο πολύ τα αγαπάτε κι εσείς. Βλέπω πόσο πολύ θέλετε να στηρίξετε την κίνηση αυτή που γίνεται. Μπας και σωθεί η Μουριά. Λοιπόν, το καφενείο του Φορλίδα στο Πήλιο είναι το παλαιότερο της Ελλάδας. Μπορεί να σας το έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Από το 1785 λειτουργεί αδιάκοπα στο χωριό Λαύκος και έχει φιλοξενήσει μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Παπαδιαμάντης, ο Βάρναλης, ο Σεφέρης, ο Δελμούζος και άλλοι. Ο κύριος Μανώλης, 82 ετών, είναι ο ιδιοκτήτης του καφενείου. Γνωρίζει την πολύχρονη ιστορία του με λεπτομέρειες, να ξέρετε, που το κάνουν ακόμα πιο σημαντικό. Εδώ δίνω απλώς την πληροφορία για να το ψάξετε περισσότερο, θα διαβάσετε υπέροχα πράγματα. Στο χωριό έχουν παραμείνει πλέον μόνο οι ηλικιωμένοι τους χειμερινούς μήνες. Το μέρος αριθμεί περίπου 300 κατοίκους. Νομίζω ότι απαιτείται οι υπεύθυνοι να προνοήσουν ώστε τέτοια καφενεία να εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Καφετέριες έχουμε πάρα πολλές. Ιστορικά καφενεία όμως ελάχιστα, λέει ο κύριος Μανώλης, και έρχομαι εγώ και να συμφωνήσω και να βάλω και μια φωνή παραπάνω, μια που υπάρχει αυτό το μικρόφωνο τέλος πάντων και μπορούμε υποτίθεται να απευθυνόμαστε σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Ερυγκίνου στο τηλεφωνικό κέντρο, Άντρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, 2 10 60 13 168 και 169. Ελάτε λοιπόν να συνεχίσουμε. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο και ενωδιάστημα πρόγραμμα και 2M.

Λοιπόν, πήρα ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα που λέει για το καφενείο, εννοείται. Λοιπόν, καθίστε να σας πω ακριβώς τι λέει, γιατί το έβγαλε φωτογραφία, γιατί δεν μπορώ να μένω στο ίδιο μήνυμα και πάρα πολύ ώρα. Λέει να κάνουμε ένα save μουριά, βρε παιδιά, να ρίξουμε το X. Μαζί σας, παιδιά, πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, το καφενείο αποτελεί διαχρονικό σύμβολο κοινωνικής συναναστροφής και πολιτισμού. Στην Ελλάδα ειδικά, διασημότητες, συγγραφείς και καλλιτέχνες έχουν μιλήσει εκτενώς για τη σημασία του. Μερικοί από τους πιο γνωστούς, ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει μιλήσει πολλές φορές για τα παραδοσιακά καφενεία ως ζωντανά κύτταρα της ελληνικής γειτονιάς και σημεία λαϊκού πολιτισμού. Γιάννης Τσαρούχης, ο διάσημος ζωγράφος, σύχναζε σε αυτά, δηλώντας έμπνευση και απαθανατίζοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του ελληνικού καφενείου στα έργα του. Μάνος Ελευθερίου και Μίλτος Σαχτούρης, κορυφαίοι οι Έλληνες ποιητές, έχουν αφιερώσει στίχους στο καφενείο. Πολλά παραδείγματα μπορεί να φέρει κανείς. Στρατής Δούκας, στο εμβληματικό έργο του Ιστορία ενός εχμαλώτου, το καφενείο μετατρέπεται σε χώρο μνήμης και προφορικής αφήγησης της ιστορίας. Δημήτρης Χόρν και Μάνος Κατράκης, πολύ αγαπημένος. Πολλοί ηθοποιοί της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου έχουν εξομολογηθεί σε συνεντεύξεις τους ότι τα καφενεία ήταν τα στέκια τους για συζητήσεις, πρόβες ρόλων και ανταλλαγή ιδεών. Πέρα από την ιστορική τους αξία, πολλοί σύγχρονοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι υπερασπίζονται τα καφενεία ως αυθεντικές εστίες, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να αλλοιωθούν από την εξέλιξη των πόλεων.

Λοιπόν, επειδή με αφορμή τα καφενεία σπάσαμε κάθε ρεκόρ σήμερα, αδύνατο να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, φίλοι μου αγαπημένοι. Θα μείνω λίγο παραπάνω μέχρι να έρθει η Ελένη μας. Μήπως καταφέρω κάτι να κάνω. Δύσκολο όμως το βλέπω. Θα κλείσουμε με καφεδάκι λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς από το πρωί που έρχομαι εδώ πίνω τρεις καφέδες. Τρεις καφέδες έπινα, που έλεγε και ο Σοκράτης Μάλα μας σε ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Γκόνι ξηράκι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, με λόγια σπουδαίων γύρω από τον καφέ. Ο T.S. Eliot έλεγε: έχω μετρήσει τη ζωή μου με κουταλάκια του καφέ. Ο Honoré de Balzac: ο καφές πέφτει στο στομάχι. Οι ιδέες αρχίζουν να κινούνται. Πράγματα που θυμήθηκαν φτάνουν με πλήρη καλπασμό. Οι άξονες της εξυπνάδας ξεκινούν σαν ελεύθεροι σκοπευτές. Οι παρομοιώσεις αναδύονται. Το χαρτί καλύπτεται με μελάνι. Εδουάρδος ο 12ος είπε: μπορείς να καταλάβεις πότε έχεις περάσει τα σύνορα στη Γερμανία λόγω της κακής ποιότητας του καφέ. Σαρλ Μορίς ντε Ταλεϊράν είπε για τον καφέ: μαύρο σαν το διάβολο, καυτό σαν την κόλαση, αγνός σαν άγγελος, γλυκός σαν την αγάπη. Ναπολέον Βοναπάρτης: δυνατός καφές, πολύ δυνατός καφές είναι αυτό που με ξυπνάει. Ο καφές μου δίνει ζεστασιά, αφύπνιση, μια συνήθιστη δύναμη και έναν πόνο που δεν είναι χωρίς πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Καφές, η καλύτερη οργανική ανάρτηση που έχει επινοηθεί ποτέ. Πού ακούστηκε αυτό? Στο Star Trek, στο Voyager. Χωρίς τον πρωινό μου καφέ είμαι σαν ένα ξερό κομμάτι ψητό κατσίκι. Johann Sebastian Bach. Επίσης, λόγια του Bertrand Russell ήταν: η ζωή είναι απλώς ένα φλιτζάνι καφέ μετά τον άλλο, μετά το άλλο φλιτζάνι καφέ, και μην ψάχνεις για τίποτα άλλο. Και κλείνουμε με λόγια αγάπης για τον καφέ. Ένα παλιό αραβικό ρητό αναφέρει: το πρώτο φλιτζάνι είναι για τον επισκέπτη, συγγνώμη, το δεύτερο για την απόλαυση, το τρίτο για το σπαθί. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, Παναγιώτα? Όχι, συνεννοηθήκαμε. Πάμε να κλείσουμε εκπομπή, πάμε να κλείσουμε εβδομάδα, πάμε να κλείσουμε τα απλά και τα αγαπημένα, με όλη μας την απλότητα και με όλη μας την αγάπη. Ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, ήταν η Έρη Γκίνζου, αν δεν σε παίρνεις ρίχτο τραγούδι, ήταν η Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μη με παρεξηγήσετε αν δεν προλάβω να απαντήσω στα μηνύματά σας. Η αγάπη είναι εδώ και είναι αμοιβαία. Καλή και όμορφη Παρασκευή. Υποδεχόμαστε σε λίγο Ελένη Γιαννοπούλου άλλη μια μέρα κοντά μας. Όμως πριν την Ελένη έχουμε τα νέα ελληνικά, με τραγούδι που έχει επιλέξει σήμερα για εμάς. Έχει τίτλο μαζί, Δημήτρης Κόψης. Ποιος το έχει επιλέξει? Μα φυσικά ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Πάμε να αλλάξουμε τους νόμους, πάμε να σώσουμε τα καφενεία, παιδιά.

ελληνικά στο δεύτερο. Μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος, αλλά παραπλανητικός. Για όσα δεν περνάμε μαζί είναι το τραγούδι και συνεπώς δεν μπορείς να νιώσεις τι νιώθω εγώ που τα περνάω. Ωραία pop από τον Δημήτρη Κόψη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
8: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εμείς πάντως ήρθαμε, όπως ακριβώς ήρθε και η Παρασκευή. Ωραίο πράγμα οι Παρασκευές. Γι' αυτό τις τραγουδάμε κιόλας. Και επιτέλους Παρασκευή θα πω εγώ, γιατί με τόση ζέστη έξω νομίζω ότι οι εβδομάδες δυσκολεύουν, οι εβδομάδες οι καλοκαιρινές. Και ανυπομονούμε όλοι για το γνωστό και πάντα μικρό διάλειμμα το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026. Νομίζω ότι είναι μια μέρα με πολλά εξάρια και πολλά διάρια, διπλές και εξάρες, και αυτό θα δούμε τι σημαίνει. Προς το παρόν εδώ για το επόμενο 2 ώρο. Και φύγαμε ξανά. Και οι συστάσεις σε λίγο.

Ορίστε λοιπόν, φύγαμε και θα δούμε που θα πάμε και που ακριβώς θα βρεθούμε και αυτή την Παρασκευή εδώ στην τελευταία ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα που φέρνει όλο ένα πιο κοντά και το τέλος του Ιούνιου. Εμείς πάντως είμαστε στην αρχή, δεν σας έχουμε καν πει ποιοι είμαστε και τι κάνουμε εδώ. Λοιπόν, απέναντί μου τώρα σήμερα Παναγιώτα Χρονοπούλου με όλα της τα χαμόγελα και το ρυθμό της, στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, Εργίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, και εκείνη αυτή την Παρασκευή κοντά μας απαντά σε εσάς στις δικές σας τηλεφωνικές κλήσεις στο 210 60 13 168 και 9. Ένα πούμε ότι αν μας ακούτε, στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Άλλη μια μέρα στον αέρα, ο τίτλος της εκπομπής, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και η πιο προσωπική επικοινωνία από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Σε λίγο θα γίνει και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Επικοινωνούμε και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα και από εκεί. Και φυσικά δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, η ομάδα που μας βρίσκεται στο Viber, και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας τα γραπτά χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Αυτά για την επικοινωνία και σήμερα να τα λέμε και να επικοινωνούμε. Η Παρασκευή χρειάζεται παρέα, το Σαββατοκύριακο χρειάζεται βουτιές.

Και ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου και ήταν το τραγούδι που ήταν και προπομπός και όχι μόνο αυτό, του καινούριου της άλμπουμ, ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε τιμήσει ιδεόντως εδώ σε αυτή την εκπομπή, γιατί και σε όλες τις εκπομπές νομίζω, γιατί μας δίνει πολύ ωραίο ρυθμό και κάποιες φορές ο ρυθμός σε παρασύρει και δεν καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι μιλάει για την αγχώδη διαταραχή και για τις φοβίες, γιατί το κάνει με αυτόν τον τόσο ωραίο και τόσο εύληπτο τρόπο, αλλά μιλά για θέματα που αφορούν πολλούς και η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά εκείνα που σε κάνουν να φοβάσαι σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη ζωή. Ανοίγεις τον τύπο έντυπο και ηλεκτρονικό και γεμίζεις από εφιαλτικές εικόνες πραγματικά από όλα όσα συνέβησαν χτες στη Βενεζουέλα. Αυτό ήταν ένας πραγματικά τεράστιος σεισμός, τεράστιος διπλός σεισμός. Κάπου διάβαζα ότι ισοδυναμούσε με 180 πυρηνικές βόμβες, τουλάχιστον κάπως έτσι τον αξιολόγησε, κάπως έτσι τοποθέτησε τις λέξεις ένας σεισμολόγος. Απίστευτα πράγματα, εφιαλτική κατάσταση και εκεί, έτσι μια πρωτοφανής ιστορική βιβλική καταστροφή σε αυτόν τον φτωχό και γλυκό τόπο, με τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Πάνω από 40.000, φανταστείτε, είναι οι αγνοούμενοι και οι αρχές εκτιμούν εκεί ότι χιλιάδες θα είναι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους αυτή τη στιγμή. Τι να πεις, πώς να κάνεις απολογισμό, πώς να σκεφτείς αυτές τις χιλιάδες οικογένειες που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους, να τους βρουν. Υπάρχουν πλατφόρμες πλέον, έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες, έχουν αναρτηθεί εκείνοι που αναζητούνται και όλα αυτά μας κάνουν να θυμόμαστε και τη δύναμη της φύσης, το έλεγα και χτες, αλλά ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είναι και από τις πιο ευάλωτες στις καταστροφές, ανήκουν σε εκείνα τα κράτη που πλήττονται συχνά από πολύ ισχυρούς σεισμούς, όπως και η Ιαπωνία για παράδειγμα, μόνο που στην Ιαπωνία υπάρχουν πλέον απίστευτες δομές, στη Βενεζουέλα όπως είδαμε όχι. Εύθραυστη, εύθραυστη η ζωή, εύθραυστη και εκτεθειμένη.

Και βέβαια ήταν διασκευή και βέβαια ήταν ένα πολύ αγαπημένο κάποτε και φαντάζομαι και τώρα τραγούδι που είχαμε μάθει με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι, αυτό το όμορφο αμάξι με τα δύο άλογα. Νομίζω ότι είναι από εκείνα τα τραγούδια που αποτυπώνονται, έτσι μένουν μέσα σου, που τα θυμάσαι όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτό που μπορεί να μην θυμόσασταν ή να μην θυμόμαστε είναι ότι ο ίδιος ο Γρηγόρης Μπιθικότσις έγραψε εδώ μουσική και ο Κώστας Βίρβος τους στίχους. Το ακούσαμε σε διασκευή, έτσι λίγο πιο ηλεκτρισμένη, από τον Δημήτρη Καρά. Να σας πω, καθώς πλησιάζουμε προς το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου, ότι σήμερα το βράδυ στις 9 στο Κηποθέατρο Παπάγου θα παρουσιαστεί μια πολύ ιδιαίτερη μουσική παράσταση, η οποία θα σταθεί στους θρύλους, σε κάποιους από τους θρύλους του τραγουδιού, ανάμεσά τους και ο Γρηγόρης Μπιθικότσις. Μπιθικότσις, Μοσχολιού, Βοσκόπουλος, η Μεγάλη Συνάντηση σήμερα το βράδυ στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μια εκδήλωση με πολύ καλό σκοπό, πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Φίλων Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες, Αγάπη και Φροντίδα. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Εργαστήρι και θα στηρίξουν έμπρακτα αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Πολλοίς κόσμος θα είναι εκεί για να τραγουδήσει. Ο Δώρος Δημοσθένους, η Λένα Αλκαίου, ο Γιάννης Αβιδάκης, η Νίνα Λοτσάρη, ο Μπάμπης Τσέρτος. Εκεί θα είναι και ο Μέμπος Μπεγνής και η Μπέση Αργυράκη, διαβάζω, και ο Γιώργος Κουβαράς. Θα υπάρξουν και χοροδίες, η παρουσίαση θα γίνει από την Άννα Μπιθικότσι, μια συναυλία με πολύ καλό σκοπό, με τραγούδια του Μπιθικότσι, της Μοσχολιού και του Βοσκόπουλου. Με Βίκυ Μοσχολιού προχωρούμε εμείς, θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων σε πολύ λίγο. Θα έρθουν από το Earth News Radio στους 105,8, θα γαλιάσει η ψυχή μας και πάλι και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το δρόμο για απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα θα δείξει ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Επηρεάζονται τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Στη Γαλλία, 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί αναζητώντας δροσιά. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103.

Και να είμαστε πάλι πίσω. Επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Ένα τραγούδι έτσι. Σαν ανοιχτό παράθυρο στο φως. Με Γιώργο Ζαμπέτα τελείωσε το προηγούμενο ημίωρο. Με Γιώργο Ζαμπέτα είπαμε να ξεκινήσουμε. Η πιο πρόσφατη έτσι εκδοχή αυτού του τραγουδιού, του τόσο αγαπημένου, από τα τελευταία ήταν του Γιώργου Ζαμπέτα. Εδώ τώρα πρώτα-πρώτα στην προτίμησή μας για αυτό το καλοκαίρι, αυτή η διασκευή από την Ανδριάνα Μπάμπαλη και το Γιώργη Χριστοδούλου. Μην ξεχάσω να πω ότι οι στίχοι ανήκουν και στην βιογράφο του Γιώργου Ζαμπέτα, την Ιωάννα Κλιάσιου. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ και προχωράμε και χαίρομαι πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια σας, για κάποιες έτσι εύστοχες επισημάνσεις σας, για μηνύματα όμορφα και καλοπροαίρετα, για μηνύματα ενθουσιασμένα κάποιες φορές γιατί είναι Παρασκευή. Κάποιοι βρίσκονται στο δρόμο και ταξιδεύουν, να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο που ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, στέλνω και εγώ, αλλά κυρίως στέλνει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η οποία μόλις έφυγε από τον ήχο, αλλά αφιερώσεις θέλει να κάνει. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι τώρα πλέον κοντά μας και φροντίζει τους ήχους μας. Εμείς στέλνουμε αφιερώσεις. Κάποιοι επίσης βρίσκονται και στις παραλίες αυτή την ώρα. Η πιο τυχερή αυτής της ζωής.

Ένας διαφορετικός τρόπος για να ακούσεις και να πεις τα καβουράκια ήταν βεβαίως η Μαρίνα Σάτι. Με τους ήχους της τους προχωρημένους, είχε και στο πλευρό της τους Λοκομόντο, από εκείνα τα φρέσκα, τα δροσερά, τα καλοκαιρινά τραγούδια. Εμείς όμως τώρα δεν θα μιλήσουμε για καβουράκια, θα μιλήσουμε για άλλα πλάσματα της θάλασσας, γιατί το διάβασα και πραγματικά εδώ σε αυτή την είδηση υπάρχει μια έκπληξη. Λοιπόν, έχουμε επικηρυγμένους, να ξέρετε, στις δικές μας θάλασσες αυτό το καιρό. Πραγματικά έχουμε επικηρυγμένους. Έχουν επικηρυχθεί οι λαγοκέφαλοι, παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Είναι μια πρωτοφανής επικήρυξη ενός θαλάσσιου πλάσματος. Ίσως να έχει γίνει και παλιότερα, δεν ξέρω. Αλλά μάθαμε ότι τώρα στα δικά μας τα νερά οι λαγοκέφαλοι, λέει, είναι επικηρυγμένοι. Η επικήρυξη της κυβέρνησης προσφέρει στους επαγγελματίες ψαράδες μια δελεαστική αμοιβή που είναι περίπου 5 ευρώ, 5,33 και τα 33 ευρώ ανά κιλό λαγοκεφάλων, προκειμένου να αναχαιτιστεί αυτή η επικίνδυνη εξάπλωση του ξενικού αυτού ψαριού, ένα ξενικό είδος στα μέρη μας. Είναι κάπως εφιαλτική η κατάσταση για τους Έλληνες αλληλείς. Το συγκεκριμένο είδος απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα, λέει, των θαλασσίων οικοσυστημάτων, αλλά και το ίδιο το εισόδημά τους, και γι' αυτό επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι δεν φταίει ο καημένος ο λαγοκέφαλος, ούτε το καημένο το λιονταρόψαρο, ούτε τα άλλα είδη, τα ξενικά που τώρα τα επικηρύσουμε και τα κυνηγάμε και τα σκοτώνουμε βάναυσα. Ο άνθρωπος φταίει, η κλιματική αλλαγή φταίει που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα, που διώχνει τα ψάρια από τους δικούς τους τόπους και ψάχνουν να βρουν κατάλληλες θάλασσες για να επιβιώσουν και εκείνα, κάτι σαν τα προσφυγάκια δηλαδή. Μια που μιλάμε για ψάρια, κάτι σαν τα προσφυγάκια. Όπως και να έχει, επικηρυγμένοι οι λαγοκέφαλοι, από πίσω τους τρέχουν οι κυνηγοί λαγοκεφάλων. Ας κάτσουν καλά οι λαγοκέφαλοι, επικίνδυνα τα πράγματα. Και ας έρθει τώρα ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Άρης Δαβαράκης και ο Κώστας Μακεδόνας να τα πουν αλλιώς.

0: Και να απομείναμε στις ακρογιαλιές και στις θάλασσες, αλλά με έναν άλλο τρόπο, με τον τρόπο του Βασίλη Τσιτσάνη, με τον τρόπο που πείραξαν τις δικές του ακρογιαλιές και τα δικά του δειλινά η Mamba Ildim, κρατώντας όμως τις φωνές που έρχονται από τα παλιά. Μια που λέγαμε πριν για τους λαγοκέφαλους και βλέπω ότι σας απασχολεί το θέμα, να πούμε και κάτι άλλο, γιατί αξίζει να μιλάμε και για την ομορφιά των θαλασσών, μια ομορφιά που κάποιες φορές φοβίζει, ειδικά όταν όλα αυτά τα λέμε από έναν τόπο που πραγματικά βρέχεται από θάλασσα και είμαστε έτσι πάρα πολύ συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, κάποιοι που ταξίδευαν, που έκαναν έτσι αυτές τις γνωστές μικρές εκδρομές από το ένα νησάκι προς το άλλο, εκείνοι που βρέθηκαν σε ένα μικρό καραβάκι και πήγαιναν από τη Λευκάδα προς τους Παξούς, είχαν την τύχη να θαυμάσουν ένα πραγματικά σπάνιο θέαμα και ολίγον φοβιστικό, αλλά νομίζω πραγματικά πολύ όμορφο. 5 φάλαινες φυσιτήρες βρέθηκαν στο δρόμο τους εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας και έκαναν το δικό τους χορό στη θάλασσα, έκαναν την εμφάνισή τους, αναδύθηκαν από τα πολύ μεγάλα βάθη στα οποία ζουν και βρέθηκαν μπροστά τους και φυσικά το γεγονός το κατέγραψαν, γιατί τώρα πλέον με τα κινητά τηλέφωνα όλοι μπορούν να στείλουν επιτόπιο ρεπορτάζ και ακουγόντουσαν και εκείνοι παράξενοι μυστηριακοί ήχοι που παράγουν οι φάλαινες για να επικοινωνήσουν. Είναι άλλωστε κάποια από τα πιο έξυπνα θηλαστικά αυτού του πλανήτη και αυτό που πιθανώς δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά είναι και το σπίτι των φυσιτήρων, οι ελληνικές θάλασσες συγκεκριμένα, η ελληνική Τάφρος με τα υπόγεια φαράγγια της, με τους γκρεμούς της, με το τεράστιο βάθος της εκεί στο Φρέαρ των Ινουσών, που είναι και το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, και αυτά τα τεράστια πλάσματα, περίπου 200 φάλαινες φυσιτήρες ζουν εκεί στα μεγάλα βάθη που είναι πραγματικά ιδανικά για τις βουτιές τους. Συνυπάρχουμε με απίστευτα πλάσματα, ας το έχουμε κατά νου, ας το γνωρίζουμε.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό.
0: Πού πήγαμε τώρα?
1: Και από τα λίγα πράγματά σου

Και καλά, από τις βουτιές των φυσιτήρων και το εις θάλασσες, τις απλωμένες και το υγρό στοιχείο, βρεθήκαμε ξαφνικά στα μικρά οικιακά μας μπάνια και κάναμε και μια μεγάλη βουτιά και εμείς το χρόνο. Βρεθήκαμε στα μισά της δεκαετίας του 80. Τι σου ξέ τότε αυτό το τραγούδι, πόσο ακουγόταν, πολύ πολύ χαριτωμένο. Χρόνια είχαμε να τα ακούσουμε. Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κρυεζή. Και φυσικά η Ελένη Δήμου, παρέα με το συνθέτη, το θυμηθήκαμε γιατί διάβασα ότι σαν σήμερα οι Κινέζοι εφήβραν την Οδοντόβουρτσα το μακρινό 1498. Να μην το παίξουμε αυτό το τραγούδι, να το παίξουμε. Να μην παίξουμε και Elvis Presley που έδωσε σαν σήμερα το 1977 την τελευταία του συναυλία στην Ινδιανάπολη. Να τον φέρουμε το βασιλιά.

0: Now you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm...
1: Σπουδαίος ο Βασιλιάς. Πολύ λογικό να κολλήσει κανείς μαζί του όπως κόλλησε κόσμος και κόσμος τόσα και τόσα χρόνια. Αυτό ήταν το Stuck on You. Και με ένα χαμόγελο πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε όμως ακόμη μία ώρα παρέα, ακόμη μία ώρα παρασκευιάτικη μαζί έως τις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είναι το θέμα, εκεί είναι το θέμα. Πού είναι ακριβώς το θέμα? Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε ήδη η δεύτερη δικιά μας ώρα. Στην τελευταία, ξαναλέω, ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτή την εβδομάδα. Είναι Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή. 6 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Και αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι. Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Ερυγκίντζου σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και εσείς με τα πολλά πολλά μηνύματά σας να έρχονται εκεί έξω, να χαίρεστε με τον ίδιο τρόπο που χαιρόμαστε και εμείς για κάτι τέτοιες καλοκαιρινές Παρασκευές. Να στείλω χαιρετισμούς πολλούς και να το ξεκινήσω, να ξεκινήσω λίγο με τα μηνύματα, για να μην περιμένετε άλλο, γιατί είναι κρίμα να περιμένετε, να έχετε στείλει μήνυμα από την πρώτη ώρα και να τα λέμε αργά. Μπορεί να έχουν αλλάξει και τελώς τα πράγματα, μπορεί να μην ακούτε καθόλου. Οπότε ξεκινώ. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο στο Γαλάτσι, το Ηράκλειο της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο, πάλι στην Κρήτη, στο Λασίθι, στον Αναβριτό της Μεγαλόπολης, στο Κρανίδι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Νέα Καριά, στο Βύρονα, στο Βόλο. Ο φίλος ο Κροατής εκεί κάνει ωραία λογοπαίγνια με τους λαγοκέφαλους και τους κούφιοκέφαλους. Επίσης στη Δράμα, στο Βασικό Αρκαδίας, αν το λέω σωστά, στη Σαντορίνη, στη Λιβαδιά, στον Καστανά, στο Τολό, στην Κάρπαθο, στη Γορτινία, στον Άγιο Παντελεήμονα, σε φίλες και φίλους από την Αθήνα, σε Αγρίνιο, Φιλιππιάδα, Κηφισιά, Πέραμα, Βέρεια, Καβούρη, στη φίλη από τη Λυκόβρηση, την αγαπημένη που μας ακούει από τα Μάξη, και σε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια και ειδικά σε έναν φίλο ακροατή από τον Πλατίκαμπο. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, σε λίγο. Και στο Δημήτρη Μαϊδάνη να στείλω χαιρετισμούς, τον βλέπω απέναντί μου. Το πρωί είναι μακριά, δεν συναντιόμαστε, σπάνιες οι στιγμές, αλλά να, ο Δημήτρης είναι τώρα εδώ.

Τραγούδι ολοκένουργιο που είχαμε τη χαρά να είναι και αποκλειστικό μας για κάποιες μέρες, να το ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως και ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, απολύτως ευδιάκριτη η φωνή του. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι και ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, φτιάχνει τόσο ωραίες μουσικές. Εκείνος έγραψε τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Αυτός είναι ο τίτλος. Οι στίχοι ανήκουν στην Ιωάννα Κολινιάτη. Βαλκανικά χρώματα, κάτι τέτοιο θα συναντήσουμε και στο επόμενο τραγούδι. Επίσης είναι ολοκένουργιο και νομίζω ότι φτιάχτηκε, είναι σχεδόν φτιαγμένο ακριβώς στα μέτρα της Ιουλίας Καραπατάκη. Δηλαδή το ακούμε και τη φανταζόμαστε πάνω στη σκηνή με τα μεγάλα έτσι χαμόγελά της, να το χορεύει, να λυκνίζεται ρυθμικά. Ολοκένουργιο από τον Άγιο Πάπα Παναγιώτου και τον Νίκο Γύρα. Λέγεται «Μέσα μου» ή αλλιώς «Του ονείρου η φωτιά». Και να τα πάλι τα Βαλκάνια.

ανοίξω την πόρτα ίσα ολόησα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.

Πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ. Γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ. Έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.

την πόρτα και θα χαθώ με το όνειρο της επανάστασης, με στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται.

0: την απέραντη μοναξιά των χάρτινων οδοφραγμάτων. Με το χαρακτηρισμό μην τους πιστέψεις. Προβοκάτορας.
1: Αυτό ήταν ο Μιχάλης, ήταν και ο Παντελής Καλογεράκης, ήταν τα αγαπημένα Καλογεράκια. Και αυτή ήταν η Τρελή της Πόλης, ένα τραγούδι βασισμένο στην ποίηση της Κατερίνας Γόγου, παρακαλώ πολύ, με αυτόν τον τόσο εφάνταστο τρόπο που βρίσκουν πάντα τα αγαπημένα δίδυμα Καλογεράκια να μεταφέρουν την ποίηση στις νεότερες γενιές και το κάνουν έτσι με συνέπεια και σταθερά τα τελευταία χρόνια. Κατερίνα Γόγου, ένας ακόμη από εκείνους τους ανθρώπους που έφυγαν ένα από τα θύματα των καταχρήσεων, όπως και τόσα και τόσα άλλα λαμπερά μυαλά, όπως και τόσοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως και τόσοι έτσι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε. Σήμερα, 26η μέρα του Ιούνιου, είναι η Διεθνής ημέρα κατά της χρήσης και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Μια παγκόσμια μέρα που θέλει να θυμηθεί ότι πρέπει να προσπαθήσουμε και να φτιάξουμε έναν κόσμο ο οποίος να είναι απαλλαγμένος από τα ναρκωτικά. Παίρνει αυτή η τραγική συνήθεια, αυτή η αρρώστια, τόσα και τόσα σπουδαία μυαλά, τόσα και τόσα ταλέντα. Ακριβώς όπως πήρε και τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, σήμερα είναι η μέρα του. Δεν ξέρω αν το διάλεξαν τυχαία. Μεγάλη συναυλία σήμερα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Θα σας πω σε λίγο.

0: Παύλος Σιδηρόπουλος, μου είπες θα φύγω. Ουσιαστικά ποτέ δεν έφυγε από κοντά μας ο Παύλος Σιδηρόπουλος, πάντα τον θυμόμαστε, πάντα αγαπάμε τα τραγούδια του. Σήμερα λοιπόν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ένας μεγάλο και πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο, με τη συμμετοχή πάρα πολλών εξαιρετικών μουσικών που έχουν παίξει μαζί του, που έχουν υπάρξει, είχαν υπάρξει φίλοι μαζί του, που παίζαμε και παίζανε στα ίδια live με εκείνον, που μεγάλωσαν και άκουγαν τις μουσικές του. Δεν έχει νομίζω καμία απολύτως σημασία, δεν έχει νόημα να πούμε ονόματα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά και δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κανέναν. Θα είναι μια σπουδαία ροκ βραδιά στην Τεχνόπολη με όλα τα τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου που αγαπάμε ακόμη, και την παράσταση θα προλογίσει η αδελφή του Παύλου Σιδηρόπουλου, η Μελίνα Σιδηροπούλου. Σήμερα το βράδυ η γιορτή για τον Παύλο. Κλείνουμε ένα ακόμη ημίωρο με εκείνους τους ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα και κατανόηση και βοήθεια.
1: Δύο χρόνια είχα να σε δω.
0: Και είναι η μέρα που τους θυμόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα θα δείξει ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Επηρεάζονται τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Στη Γαλλία, 55 άτομα έχουν πνιγεί αναζητώντας λίγη δροσιά. Στη Βρετανία μένεται μεγάλη φωτιά στο Ντέρμπισαϊρ. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμοί, θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Όταν κοιτάς από
0: Κώστας Χατζής στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Μα νομίζω ότι είναι απίθανο να μην σε παρασύρει ο ρυθμός αυτού του τραγουδιού. Ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τα νερά της Κάσου, εκεί ανάμεσα στην Κάσου και την Κάρπαθο. Από εκεί ερχόταν και εκείνο το Παπόρι και ο Αφούσης. Ήταν η Γκυντική, ένα συγκρότημα το οποίο καταπιάνεται με τις παραδόσεις μας. Και είπαν πάρα πολύ ωραία τον Αφούση και νομίζω θα τον πούν και την Κυριακή που μας έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, παρέα με τους Thrax Punks, μεγάλη συναυλία με παράδοση αλλά και με punk, αν θέλετε, προεκτάσεις. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το παποράκι της δικιάς μας εκπομπής στο τελευταίο δικό του ημίωρο. Έως τις 2 θα είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα. Καλό μεσημέρι στην Κερκίνη, την Πτολεμαΐδα, του Ζωγράφου, την Καρδίτσα, την Καλυθέα, το Δίστομο, τη Λαμία, την Κέρκυρα, τα Σπάτα, τον Εύωσμο, την Καστοριά, του Παπάγου, την Ερμιόνη. Καλή δύναμη στα Ηλίσια, καλή δύναμη και στην φίλη Αποτυχίο, δύο φίλες που εργάζονται σκληρά σήμερα. Επίσης καλό κουράγιο στο φίλο στην Ολλανδία που έχει ζέστη εκεί πολύ. Λογικό. Και μας ακούει. Ήθελα να πω ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ψήξης, εκτός από την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ηρωνικό, ειδικά για τους φίλους που βρίσκονται στη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και τους Βορειοευρωπαίους γενικά που ψήνονται, αφόρητη κατάσταση. Ελπίζω να καλυτερεύσουν τα πράγματα, αλλά είναι λίγο δυσίωνες οι προβλέψεις. Ο φίλος από την Ολλανδία μας το θύμισε. Επίσης, χαιρετισμού στην Τρίπολη και στο Δοξάτο της Δράμας. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά.

Τι ωραίο αυτό το πιανάκι που διατρέχει αυτό το τραγούδι. Το έχουμε πει και άλλες φορές όταν το ακούμε. Φώτης Χιώτας στη μουσική. Ο Κώστας Φασουλάς στους στίχους. Ο δικός μας Κώστας Φασουλάς που τον ακούτε τα Σαββατοκύριακα τα πρωινά εδώ στο Δεύτερο και γράφει τόσο ωραίους στίχους. Όπως και να έχει, σε προσέχω. Ήταν ο Γιάννης Διονυσίου. Εδώ τραγούδισε παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη. Να τη εδώ και πάλι. Αν και ο Γιάννης Διονυσίου πραγματοποιεί και κοινές εμφανίσεις αυτό τον καιρό με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, έναν έτσι εξαίρετο νέο δημιουργό, ο οποίος θα είναι καλεσμένος και στην εκπομπή του Σίδερη Πρίντεζη σήμερα, για να πει τι κάνουν, νομίζω, πολύ πολύ καλύτερα. Εμείς προχωράμε, είμαστε στο τελευταίο τέταρτο, περίπου τέταρτο, τελευταίο 20 λεπτό να το πω, και να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και συναυλίες ολόκληρο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε αυτή την πόλη. Κάποιες προλαβαίνουμε να τις πούμε, κάποιες άλλες όχι. Αλλά εκτός από τις βουτιές, θυμηθείτε ότι το καλοκαίρι είναι και έτσι ένας τέλειος καιρός για συναυλίες και υπαίθρια θεάματα. Να τα τιμήσετε και αυτά, όταν και εφόσον μπορείτε βέβαια. Γιατί και τι να πρωτοδιαλέξεις και πού να πρωτοδώσεις και χρήματα, είναι και αυτό.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε το Μιχάλη Δέλτα και αυτά τα θαυμάσια τραγούδια που είχε φτιάξει παρέα με την Τάνια Τσανακλίδου. Και αμέσως μετά ήρθαν οι Pet Shop Boys. Σας έλεγα για τα πολλά που γίνονται αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έρχονται ξανά οι Pet Shop Boys, το πιο επιτυχημένο ίσως βρετανικό δίδυμο που μας έχει χαρίσει τόσους και τόσους ρυθμούς, τόσα και τόσα τραγούδια. Το Σάββατο θα είναι πάλι εδώ και θα δώσουν μία από εκείνες τις μεγαλειώδες τους συναυλίες. Όσοι είχαν πάει στις προηγούμενες έχουν πει πραγματικά τα καλύτερα. Pet Shop Boys το Σάββατο στο πλαίσιο του Release Athens στην Πλατεία Νερού. Όλα είναι μπροστά, όλα μας περιμένουν.

0: Πόσο τέλειο αυτό, το όλα είναι μπροστά μας και αναπλωμένο Σαββατοκύριακο. Μα πόσα πολλά μηνύματα σήμερα προσπάθησα να απαντήσω, στα περισσότερα ελπίζω να τα κατάφερα, αν ξέχασα και κάποιο συγχωρήστε με. Τελευταίοι χαιρετισμοί σε Σιτία, Βούλια, Χίο, Κοζάνη, Κρόκο Κοζάνης, Δράμα, στο Μόναχο, στη φίλη εκεί με την εγγονή τη, στο Δοξάτο της Δράμας, στους Πάδες τους Μόλικα, 1200 μέτρα ύψος, σε ένα καφενείο εκεί δίπλα από τη Βιτίνα που μας ακούν, στην Πηλαία, τα Φιλιατρά, το Μάτι, το Γαλάτσι, τον Άλυμο, το Χαλκούτσι, το Ξυλόκαστρο, την Περαία, την Κεφαλονιά, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, την Αγριά Βόλου, τη Γλυφάδα, τον Πελεκάνο της Κοζάνης και την Κάριστο. Δηλαδή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα και για ολόκληρη αυτή την εβδομάδα. Παραδίδουμε σκυτάλι τώρα. Χρήστος Παπαμιχάλης έρχεται για μία ώρα σήμερα το εκτακτό του. Την επόμενη ώρα, δηλαδή 3 με 4, θα έχουμε ειδική έκτακτη εκπομπή από το αρχείο της ΕΡΤ που σχετίζεται με την Διεθνή Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Καλά τα λέω, Χρήστο?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια τα λέω. Τέλεια θα τα πει και ο Χρήστος Παπαμιχάλης, ο οποίος έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ματίνα Κανελοπούλου που φρόντιζε τον ήχο μας, την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να έχετε ένα καταπληκτικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ανανεωμένη ελπίζω να ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα. Για χαρά από μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Να πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, να πάμε μια βόλτα σκέτο, με τον άνθρωπό μας, με τους ανθρώπους μας, σκέτο και αυτό. Αυτή είναι η υπόσχεση κάθε Παρασκευής και κάθε Σαββατοκύριακου προσεχώς. Αυτή την αίσθηση σου φέρνει η Παρασκευή, τις βόλτες γενικά του ποιοτικού χρόνου και δεν θέλεις να πας βόλτα, θέλεις καναπέ και χαλαρά επίσης μαζί σου. Το θέμα είναι ο χρόνος ο δικός μας και θα επιμείνουμε όμως λίγο στη βόλτα, έξτρα πλάνο, είναι Φέλη Φασούλη.

είναι Φελή Φασούλη στο τραγούδι που έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς και αυτή ήταν μια βόλτα και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι σε 103,7. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο. Η Ερή Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει στα 210-60-13-168 και 9. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Σήμερα εδώ στην θέση της Βάνας Δαφέρμου βρίσκεται σε άδεια μαζί σας από Τετάρτη. Θα κάνουμε παρέα και Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, δεύτερο πρόγραμμα με 2M. Στην παραναζήτηση είναι περίπτωση που δεν μας έχετε βρει. Αν μας έχετε βρει, όλα καλά, γράφετε το μήνυμά σας και έρχεται εδώ στο στούντιο κατευθείαν μπροστά στην οθόνη συστημένο. Υπάρχει και κρυπτογράφηση, άρα είναι συστημένο, μόνο που δεν υπογράφουμε. Και τώρα η βόλτα θα γίνει εκδρομή.

Ξέρεις τι κολλήματα τραβάει ο άνθρωπος. Αυτό είναι από τα τραγούδια που έχω ακούσει περισσότερο, μου το έβγαλε και το Spotify. Ξέρεις αυτό που σου κάνει τη σούμα της χρονιάς. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για την ταινία Μικρού Μήκους του Σταύρου Μαρκουλάκη. Τα περιστέρια αρρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται. Ήταν η Σουίμ και ο Τσολίμων. Παρέα στην επανάληψη, την πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Αντί να νιώσουμε φέτος, έλα. Αντί να λιώσουμε φέτος, έλα να νιώσουμε. Τώρα αυτό βέβαια ως οδηγία, το έλα να νιώσουμε, δεν είναι εποχιακό, δεν είναι μόνο καλοκαιρινό. Γενικώς να είμαστε σε επαφή με το συναίσθημά μας όσο γίνεται, δεν είναι εύκολο. Εδώ θέλεις να κλάψεις μέσα στον κινηματογράφο και σκέφτεσαι ότι θα σε δουν οι γύρω. Θα μου πεις εκεί δεν βρίσκεσαι σε επαφή με το συναίσθημά σου, βρίσκεσαι, το εκφράζεις δυσκολότερα. Θα κρατήσουμε το συναίσθημα, θα πάμε σε αυτό το να νιώσουμε.

Το τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη και του Πέτρου Βαγιόπουλου. Και ο Μανώλης Ρασούλης βέβαια ήταν, και αυτό ήταν το «Νιώσε με», και βόλτες διάφορες έχουμε κάνει αυτό το ημίρο και συνεχίζουμε να κάνουμε και έξω μας και μέσα μας. Τώρα θα κάνουμε και βόλτα στις μνήμες το Σάββατο ή την Κυριακή αυτή την εβδομάδα, που λέει ο Νίκος Παπάζογλου, αυτό τα σύνεργα.

Την κάναμε τη βόλτα μας στη Θεσσαλονίκη, στη μοναδική συμπρωτεύουσα του πλανήτη, και έλατε να κάνουμε και τις καλοκαιρινές βόλτες μας με τα βιβλία. Κάθε μέρα στο δεύτερο πρόγραμμα σας δίνουμε δώρο 2+1 βιβλία που έχει επιλέξει, καθημερινά επιλέγει η Σίση Καπλάνη για να τα διεκδικήσετε και να τα κερδίσετε. Ο διαγωνισμός τρέχει στα social media του σταθμού. Στο Facebook θα βρείτε post, γράφετε το σχόλιό σας. Στο Instagram θα γράφετε το σχόλιό σας, επίσης στο story που θα βρείτε. Το σχόλιο είναι ποιο από τα βιβλία θα θέλατε να διεκδικήσετε. Το καρέ με τις ντάμες. Τεύκουν Μιχαηλίδη. Α, έχω τυπώσει λάθος, παιδιά. Αυτά είναι τα χθεσινά. Δεν έχω να σας πω τους τίτλους, αλλά θα τα βρείτε τα βιβλία στα posts και θα τα διεκδικήσετε. Τι, τα ξέρετε να μου τα πείτε? Με κοιτάτε και οι τρεις, καμία δεν ξέρει να τα πει. Εντάξει, θα τα βρείτε λοιπόν στα social media και θα τα διεκδικήσετε. Και καλή επιτυχία και καλές αναγνώσεις. Και ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι τις 17 Ιουλίου, οπότε έχουμε ακόμα καιρό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
1: You mean The Godfather?
2: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ο Σταυρουσιώλας βέβαια ήταν αυτός. Με αυτό το τραγούδι είχε κερδίσει το Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης το 2006. Κάθεσε, βλέπεις, ημερομηνίες έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη βραδιά, από αυτό το τραγούδι. Εκείνο που δεν έχει αλλάξει είναι η άρνηση του τραγουδιού και της λύθης το στενό. Της λύθης το στενό είναι εδώ, της λύθης το πηγάδι όμως έρχεται τώρα και θα βρεθούμε στην σκηνή του Θεάτρου Βράχων. Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάννης Χαρούλης παρέα.
1: Άντε, δικαιωματικά.

Εντάξει, φωνάξτε όσο θέλετε με τα δίκια σας. Έχω να πω, Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάννης Χαρούλης, και αυτό ήταν της Λήθης στο Πηγάδι, και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7. Είστε συντονισμένοι όπου αλλού μας πετυχαίνετε, στις κατατόπου συχνότητες. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-13-168-9. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης στις μουσικές, τα τραγούδια και τα λόγια. Πάμε παρέα μέχρι τις 3. Έχουμε 18 λεπτάκια να τα γεμίσουμε με ό,τι αγαπάμε. Η Ματούλα Ζαμάνη έρχεται.

τη Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι που έγραψαν η Λάμδα, και αυτό ήταν το καλοκαιρινό. Οι Λάργο θα έρθουν τώρα να μας πάνε στην αρχή του κόσμου, από την αρχή του κόσμου.

Αυτό λοιπόν ήταν το από την αρχή του κόσμου. Ελάτε να σας πάμε και θέατρο, γιατί τρέχει και άλλος διαγωνισμός την Τετάρτη που μας έρχεται, που θα είναι η πρώτη μέρα του Ιουλίου στις 8.30. Θα πάμε στο θέατρο Άλσος. Θα δούμε το Ανατίναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αφερίδη. 15 καλλιτέχνες, μια ομάδα φύση και θέση κωμικών που ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα κατά καλό καιρό για σάτυρα και γέλιο και ό,τι προκαλεί τον βίο μας, μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Αθερίδης, η Κατερίνα Βρανά, η Έλενα Χαραλαμπούδη, δηλαδή η 5 Minute Mom αυτή, ο Ορέστης Τζιόβας, ο Λευτέρης Ελευθερίου με τον Αντώνη Κρόμπα, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, ο Γιώργος Χατζιπαύλου και πολλοί άλλοι. Και έχουμε προσκλήσεις για εσάς που θα τις βρείτε στα social του σταθμού και θα αφήσετε εκεί από κάτω το σχόλιο σας και θα γίνει κλήρωση και θα ειδοποιηθείτε. Εντάξει, τα συνεννοηθήκαμε και πάμε παρακάτω.

0: Πήγα να του φάω τη τελευταία του κουβέντα. Mumford & Sons, αυτό ήταν το Little Lion Man και αυτό ήταν. Σήμερα θα σας χαιρετήσουμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή μία ώρα νωρίτερα, αλλά υπάρχει σημαντικός και σοβαρός λόγος και μία θαυμάσια εδώ εκπομπή που έρχεται για την επόμενη ώρα, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και θα μεταδώσουμε για την επόμενη ώρα από το αρχείο της ΕΡΤ την εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» που μεταδόθηκε στις 17 Μαΐου με καλεσμένη την ψυχίατρο Κατερίνα Μάτσα που συζητά με την Λίνα Νικολακοπούλου και την Αλεξάνδρα Χρήστακάκη για το τελευταίο της βιβλίο «Η ιστορία των 18 Άνω», μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να ακούσετε αυτήν την εξαιρετική κουβέντα με λόγο. Πάντα υπάρχει αυτός ο λόγος, έξτρα σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στις 4 στα Νέα Ελληνικά που δεν θα είμαι μόνος μου. Έχω εξαιρετικό καλεσμένο, έναν μουσικό σπουδαίο, σταθερό συνεργάτη της Δήμητρας Γαλάνη τα τελευταία αρκετά χρόνια που τώρα στο προσωπικό του project Σερ Γιάν έβγαλε καινούριο δίσκο και θα τον ακούσουμε και θα κουβεντιάσουμε για αυτόν την Κυριακή στις 4. Να είστε όλοι καλά. Για και χαρά προς τον παρόν.
1: Η ώρα είναι 3.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Κυπποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζαϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, και υποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Παναγιώτης Στουπής.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη και σήμερα καλεσμένη η ψυχίατρος Καταρίνα Μάτσα. Όλοι τη γνωρίζουν ως την ψυχή του στεγνού προγράμματος απεξάρτησης 18 άνω, αλλά σήμερα εργάζεται στα κοινωνικά ιατρία. Γιατί? Γιατί έχει δημιουργηθεί με απόφαση τον Αύγουστο του 2024 ένας ενοποιημένος οργανισμός όπου έχουν ομογενοποιηθεί τα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης με τα προγράμματα υποκατάστασης. Έχει δημιουργηθεί ένας νέος φορέας, ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, με αποτέλεσμα ονόματα που ακούγαμε όπως και ΘΕΑ, Αργό, 18 άνω, Επάνωδος, αυτά πια θέλουν να μην ακούγονται. Ωστόσο, η Καταρίνα Μάτσα έχει γράψει ένα βιβλίο καταγράφοντας την ιστορία του 18 άνω με έναν πολύ αισιόδοξο τίτλο. Λέει, μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης. Το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Άγρα.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, Αλεξάνδρα, μέχρι να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάτσα, ότι η ανάγνωση του βιβλίου αυτού βοηθά να έχουμε μια αντίληψη ενός φαινομένου που υπάρχει σε κάθε μας περίπατο, σε κάθε μας διαδρομή μέσα στην πόλη, και επειδή πάρα πολλά πράγματα με την πάροδο του χρόνου μας έχουν απευαισθητοποιήσει κοινωνικά και την κριτική μας ματιά και την ανθρώπινη μας ιδιότητα, πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαίο που δέχτηκε η κυρία Μάτσα να έρθει στο στούντιο να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά τόσο πολύ κόσμο, τόσες πολλές οικογένειες, αλλά ουσιαστικά να, και μια κριτική ματιά πάνω στο ρόλο της πολιτείας σε σχέση με αυτό το πρόβλημα.
0: Και επειδή υπάρχουν, κυρία Μάτσα, πάντα δύο οπτικές γωνίες για το πώς προσεγγίζει τα ζητήματα, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο σας, ακόμα και αν δεν έχει βιωματική σχέση με την απεξάρτηση, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δύο σχολές αντιμετώπισης του θέματος της απεξάρτησης. Απ' τη μία πλευρά υπάρχει η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία που θεωρεί ότι είναι ψυχική διαταραχή το να είσαι εθισμένος σε νόμιμες και παράνομες ουσίες, άρα λοιπόν ότι είσαι διαβίου ασθενής και γίνεται μία προσπάθεια να μειωθεί η βλάβη, να γίνουν όλοι αυτοί οι χρήστες λειτουργικοί, άρα πιστεύει ότι εφόσον είναι μία χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο και είναι ασθενείς οι χρήστες, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσείς από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα που λέτε την ιστορία του 18 άνω από τη μεταπολίτευση έως και σήμερα που γίνεται μία προσπάθεια να εξαφανιστούν τα στεγνά προγράμματα, επιμένετε ότι οι χρήστες δεν είναι καμένα χαρτιά, ότι η υπόθεση δεν είναι τελειωμένη και ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν με τη δική τους θέληση, χωρίς υποκατάστατα, να επιστρέψουν στη ζωή. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δείχνει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ευαισθησία που λείπει αυτή την εποχή.
1: Και ειδικά από κρατικά μέσα.
2: Και είναι απολύτως αναγκαία, γιατί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο χώρο της απεξάρτησης είναι τραγική. Με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2024, η διάλυση της απεξάρτησης έχει δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στο χώρο, τεράστια αποθάρρυνση στους εξαρτημένους να ξεκινήσουν αυτόν τον αγώνα, και επίσης πολύ μεγάλη αποθάρρυνση στους θεραπευτές, γιατί δεν ήταν απλά ο νόμος αυτός, ο 51-29, που ομογενοποίησε τα προγράμματα, δηλαδή κατάργησε ένα δικαίωμα που είχε κατακτηθεί με πάρα πολλούς αγώνες επί πολλά χρόνια, το δικαίωμα να επιλέγει ο εξαρτημένος το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Δεν κατάργησε μόνο αυτό. Η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ άρχισε από το Φλεβάρι του 25 τις μετακινήσεις εντελώς αυθαίρετα, χωρίς να δίνει καμία εξήγηση, χωρίς να παίρνει υπόψη της ούτε την εμπειρία ούτε τις εξειδικεύσεις κάθε θεραπευτή, ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία αποσπούσε αυτό το θεραπευτή, και τον μετακινούσε κατά βούληση τις περισσότερες περιπτώσεις εκδικητικά. Και μάλιστα οι μετακινήσεις αυτές αφορούσαν διαφορετικά προγράμματα. Δηλαδή έπαιρνε έναν θεραπευτή από το ΚΕΘΕΑ, προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, και τον μετακινούσε σε προγράμματα υποκατάστασης και μάλιστα στη φυλακή. Όλο αυτό απαξίωνε τόσο τους θεραπευτές, δημιουργούσε ένα κλίμα ανασφάλειας, αβεβαιότητας, φόβου, γιατί γίνονταν και εκβιασμοί, και βεβαίως αυτοί οι θεραπευτές δεν μπορούν να λειτουργήσουν καλά στο ρόλο τους. Το εξαρτημένο άτομο είναι πάρα πολύ ανασφαλές, πάρα πολύ φοβισμένο, δεν πιστεύει καθόλου ούτε στον εαυτό του, ούτε στη δυνατότητα να γίνει καλά. Αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πίστη θα του την περάσει ο θεραπευτής, εφόσον αισθάνεται ότι του αναγνωρίζουν το ρόλο του. Όταν ο ρόλος του ακυρώνεται με τέτοια μέτρα, δεν μπορεί να βοηθήσει το εξαρτημένο άτομο.
0: Κυρία Μάτσα, πριν να πάμε σε λεπτομέρειες, επειδή είπατε ότι έγιναν αυθαίρετες μετακινήσεις του θεραπευτικού προσωπικού σε δομές που δεν υπάρχει καμία προϋπηρεσία και γνώση επί της ουσίας και εξειδίκευση. Μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι οι ίδιοι οι χρήστες, οι εθισμένοι σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες, και αναφέρεται από το αλκοόλ, τις ναρκωτικές ουσίες, το διαδίκτυο, την υπερκατανάλωση τροφής, μια σειρά δηλαδή πράγματα, λέτε ότι γίνεται πλοήγηση των χρηστών εκεί που υπάρχει ελεύθερη θέση.
2: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό λέει ο νόμος, και μάλιστα θεωρούν ότι αυτό είναι μία πρόοδος στο σύστημα, και πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα σποτ από τον ΕΟΠΑΕ, κατασκευασμένο με τη τεχνητή νοημοσύνη, που λέει ότι δεν υπήρχε τίποτα πριν, κανένα πρόγραμμα απεξάρτησης, και τώρα, λέει το εξαρτημένο άτομο, ξέρω πού θα απευθυνθώ. Και ήταν μία τόσο μεγάλη πρόκληση αυτό, που αισθάνθηκαν προσβεβλημένα τα απεξαρτημένα άτομα. Κάναμε μια εκδήλωση με πρωτοβουλία των συλλογικών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης για το 18 άνω, πρόσφατα στο Μύρτιλο, ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στην πλατεία Πανόρμου, και εκεί κατήγγυλαν αυτή τη διαφήμιση, γιατί αισθάνθηκαν ότι ερχόταν το κράτος να τους πει: εσείς δεν υπάρχετε, πού είμαστε εμείς, αν δεν υπήρχαν προγράμματα πώς καταφέραμε και είμαστε καλά και έχουμε λόγο και έχουμε θέση στην κοινωνία και αγωνιζόμαστε. Είναι τραγικά πράγματα αυτά που γίνονται, πολύ προκλητικά, και πιστεύω ότι δεν γίνονται τυχαία.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ σπουδαίο ότι με το που ανοίγει το ραδιοφωνό του ο ακροατής που αγαπά τα περιεχόμενα που έχουμε στην εκπομπή μας αυτή, άκουσε την ομοία αλήθεια μέσα στα πρώτα 5 λεπτά. Θεωρώ δηλαδή ότι κάναμε σωστά και βάλαμε τη σημαία πάνω στο πρόβλημα. Θα ήθελα να γυρίσουμε στη χρονιά που ξεκίνησε καλότυχα το πρόγραμμα 18 άνω.
2: Γιατί 18 άνω? Το 18 άνω ήταν ένα περίπτερο μέσα στο Δαφνί που δεχόταν από το 1972 και μετά αλκοολικούς και τοξικομανείς. Θεωρούνταν ανίατοι, θεωρούνταν επικίνδυνοι, και γενικώς ο ψυχιατρικός κόσμος είχε μια πολύ αρνητική στάση απέναντί τους. Το 1972 δημιουργήθηκε αυτή η κλινική και στα μέσα της δεκαετίας του 80, που πια υπήρχε το κλίμα της μεταπολίτευσης, φυσούσε ο αέρας του Μάη του 68, μία ομάδα εργαζόμενων στο 18 Άνω αποφασίσαμε να αλλάξουμε τα πάντα εκεί. Ήρθαμε σε σύγκρουση και με το επιστημονικό κατεστημένο και με το γραφειοκρατικό κατεστημένο, με το πολιτικό κατεστημένο. Μέσα από συγκρούσεις δημιουργήθηκε το 18 Άνω. Αμφισβητήσαμε πρώτα απ' όλα τον ορισμό της εξάρτησης, ότι είναι μια χρονία υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου. Κατά δεύτερο λόγο είπαμε ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να αποφασίζουν μόνοι τους να κάνουν θεραπεία και να διαλέγουν το πρόγραμμα που τους ταιριάζει, να αυτοδιαχειρίζονται το χώρο τους και τη φροντίδα τους να την αναλαμβάνει μία ομάδα, η θεραπευτική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι προσέφεραν έργο μέσα σε αυτό το χώρο, από τον ψυχίατρο, τον διευθυντή, μέχρι την καθαρίστρια, η οποία έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ήταν ένα μητρικό υποκατάστατο, τους μάθαινε να μαγειρεύουν, να σερβίρουν, πολύ μεγάλη συμβολή της. Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι εκείνη την εποχή ήταν πολύ καινούριο και δύσκολα το δεχόταν ένας ασυλιακός χώρος που δεν μετακινείται. Συσπήρωνε όμως τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία, γιατί εκείνη την εποχή δινόταν οι μάχες για την αποασυλοποίηση. Παλεύαμε να ανοίξουν οι πόρτες του ασύλου του ψυχιατρικού, να πέσουν τα τείχη του. Προσωπικά εγώ ήμουνα στο Παρίσι τα χρόνια της δικτατορίας και επέστρεψα το 1974 και τοποθετήθηκα στο Δαφνί τον Αύγουστο του 1974. Ήταν πια, είχε πέσει η Χούντα και καταλαβαίνετε υπήρχε ένας αναβρασμός. Τα ονόματα που ακουγόταν σε όλες τις συζητήσεις ήτανε ο Φουκώ, ο Μάρξ, η αντιψυχιατρική, ο Φρόιντ,
1: ο Λακάν.
2: Το 1990 για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάναμε ένα συμπόσιο μέσα στο Δαφνί για τις ψυχώσεις με βάση τη θεωρία του Λακάν. Έπαιξαν ρόλο όλα αυτά στην μάχη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η οποία βέβαια απέτυχε, αλλά υπήρχε τότε μία πολύ μεγάλη διάθεση των νέων εργαζομένων και στο Δαφνί και σε όλα τα ψυχιατρία, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, να αλλάξουμε τα πάντα, να γίνουν ανατροπές, να αμφισβητήσουμε οτιδήποτε εκπροσωπούσε την παλιά τάξη πραγμάτων. Και γίνονταν πάρα πολλές συνελεύσεις. Τα περισσότερα μέλη της ιδρυτικής ομάδας που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο ήταν και μέλη των επιτροπών αποασυλοποίησης. Και έτσι υπήρχε ένας αέρας επαναστατικός. Η δημιουργία του 18 Άνω ήταν μια μικρή επανάσταση για το Δαφνί. Ένα απολυθωμένο ίδρυμα πραγματικό, με πάρα πολλούς ασθενείς. Εκείνη την εποχή είχε 2.500 σε πολύ κακή κατάσταση, δεμένοι, με μηχανικές καθυλώσεις, ελάχιστοι ψυχίατροι, ελάχιστο προσωπικό, στην πλειοψηφία του ανεκπαίδευτο, πάρα πολύ βία και οι άνθρωποι εγκαταλελειμμένοι και από τις οικογένειές τους, γιατί το στίγμα βέβαια είναι πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα στην επαρχία. Οι οικογένειες δυσκολεύονταν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Έφερναν λοιπόν τον άνθρωπό τους στο Δαφνί και εκεί παρέμενε και δεν έρχονταν να τον ξαναπάρουν.
1: Και είχατε αναφέρει και μέσα στο βιβλίο, πω λίγο παλιότερο αλλά είναι ενδεικτικό, είχε επισκεφτεί το Δαφνί ο Κωστής Παλαμάς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και είχε και αυτός τότε διατυπώσει όλο αυτό το ζόφο που είχε.
2: Και ο Βάρναλης είχε έρθει στη δεκαετία του 30 και πραγματικά είχε και αυτός διαπιστώσει ότι ήταν αλήθεια αυτό που έγραφε σε ένα βιβλίο του ο Γιώργης Ζάρκος, «Ζωντανή νεκρή».
0: Και για την κόλαση πρακτικά.
2: Η κόλαση του Δαφνιού.
1: Άρα εσείς μπαίνετε, νέοι άνθρωποι, με όλη την, το συντονισμό σας εκείνη την ώρα με μια πανευρωπαϊκή τάση.
2: Ακριβώς.
1: Αλλαγών και εξανθρωπισμού και καινούργια ματιά στα πράγματα, μπαίνετε νέοι άνθρωποι σε αυτό το ίδρυμα μέσα και κατορθώνετε γρήγορα να σας δώσουν ένα περίπτερο για αυτή την...
2: Κατορθώνουμε να αλλάξουμε το περίπτερο που ήδη υπήρχε από το 1972 με αλκοολικούς και τοξικομανείς, γιατί ορίζοντάς μας δεν ήταν το Δαφνί, ήταν ουσιαστικά η ελληνική και η ευρωπαϊκή ψυχιατρική, η οποία ήταν εκείνη την εποχή στιγματιζόταν από τη Λέρο. Πια είχε γίνει γνωστό το τι επικρατούσε στη Λέρο. Η Ευρώπη μιλούσε για το σκάνδαλο της Λέρου και δίπλα μας στην Ιταλία ο Μπαζάλια και η σχολή του κλείναν τα ψυχιατρία, περάσανε και νόμο και δίναν έμφαση στην κοινωνική, στην κοινοτική ψυχιατρική, στην προσπάθεια της ένταξης των ασθενών από ψυχικές διαταραχές μέσα στην κοινωνία, ισότιμα με όλους. Μάλιστα το σύνθημα που γράφαμε και στους στίχους τότε ήταν «Η ελευθερία είναι θεραπευτική». Και αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και σε μας, σε όσους συμμετείχαμε, mm-hmm. γιατί σου έδινε φτερά, είχες ένα όραμα μπροστά σου. Δεν ήταν απλά να κάνεις καλύτερες τις συνθήκες. Όταν το 1989 πέρασε από το Δαφνί ο Φελίξ Γκουαταρί, ο οποίος είχε θητεύσει στην κλινική Λαμπόρντο στην Γαλλία, όπου εκεί έγιναν φοβερά πρωτοποριακά πράγματα. Εκεί να πω ότι υπήρχε ένας ψυχίατρος, ο Φρανσουά Τοσκεγιές, που ανήκει στο ΠΟΥΜ, είχε πολεμήσει ενάντια στο Φράνκο, είχε καταφέρει να ξεφύγει και να φτάσει στη Γαλλία, πήγε σε ένα ψυχιατρίο άθλιο, το Σεντ Αλμπάν, το μεταμόρφωσε πραγματικά, απελευθέρωσε τους ασθενείς, μπορούσαν να βγαίνουν και να πηγαίνουν στα διπλανά κτήματα, να δουλεύουν εκεί, και είναι το μόνο ψυχιατρίο που δεν πέθαναν οι ασθενείς από την πείνα. Έχει το βάρος, σηκώνει το βάρος η Γαλλία του θανάτου από ασιτία 40.000 νοσηλευόμενων σε ψυχιατρία εκείνη την εποχή, από ασιτία. Στο Σεντ Αλμπάν κατάφερε οι ασθενείς που νοσηλεύονταν να δουλεύουν έξω, χρησιμοποίησαν πάρα πολύ την τέχνη, έκαναν έργα τέχνης, δημιουργούσαν, και αυτά τα αντάλλασαν με τους ντόπιους που τους έδιναν τρόφιμα. Ήταν ένας χώρος που φιλοξενήθηκαν πάρα πολύ αντιστασιακοί, και σε αυτό εκεί είχε πάει ο Φανόν, ο Ελουιάρ, πάρα πολύ αντιστασιακοί, και μάλιστα ο Τοσκεγιές είχε κάνει το εξής, είχε κάνει μια συμφωνία, αυτή την προσπάθεια να αξιοποιηθεί οτιδήποτε, όποιο πλαίσιο, να αξιοποιηθεί για το καλό των ψυχικά ασθενών, την είχε κάνει πρώτα σε ένα στρατόπεδο όταν ακόμα ήταν στην Ισπανία, δεν είχε ιτηθεί όλη αυτή η μάχη, και ήταν εκεί. Είχε λοιπόν, επειδή δεν υπήρχαν νοσηλεύτριες, έκανε μια συμφωνία με τις πόρνες της περιοχής και τους είπε ότι θα μπορείτε να δουλεύετε εδώ, αλλά δεν θα κοιμάστε με τους ασθενείς, εμείς όμως θα σας δώσουμε κάθε δυνατότητα να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Και έτσι γινόταν η νοσηλεία, αν θέλετε, πλαισιώθηκαν το νοσοκομείο, αυτά τα πλαίσια, με γυναίκες οι οποίες πραγματικά πρόσφεραν πάρα πολλά. Και εκεί έγινε πράξη η βασική αρχή της θεσμικής ψυχοθεραπείας που υποστήριζε ο Τοσκεγιές, που εφαρμόστηκε στο Σενταλμπάν και αργότερα στο επόμενο ψυχιατρίο που πήγαν αυτοί οι μεγάλοι, ο Τοσκεγιές, ο Ουρί, ο Ζανουρί και ο Φελίξ Γκουαταρί στη Λαμπόρντο, που λέει ότι πρέπει να θεραπεύσεις πρώτα το θεσμό, δηλαδή το πλαίσιο το θεραπευτικό, για να μπορείς να θεραπεύεις και τους θεραπευόμενους. Εκεί δόθηκε η έμφαση και έτσι πλήρης ελευθερία και στους θεραπευτές να συμμετέχουν σε όλα, να αυτοσχεδιάζουν, η επινοητικότητά τους να χρησιμοποιείται με πολύ δημιουργικό τρόπο, πάντα μαζί με τους ασθενείς.
0: Κυρία Μάτσα, διαβάζω από το βιβλίο σας για το τι είπε ο Φελίξ Γκουαταρί όταν το 1989, θέλω να πω, δεν είναι ιστορία, το 89 νομίζω ότι είναι πρόσφατο στη μνήμη μας, πέρασε από το Δαφνί επιστρέφοντας από τη Λέρο, και αυτό το καταγράφει στο βιβλίο του «Από τη Λέρο στη Λαμπρότ». Λέει λοιπόν: «Το περίπτερο 11, η απόλυτη φρίκη, στιβαγμένοι 95 άνδρες, αν η λέξη σημαίνει κάτι όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους, στριφογυρίζουν πέρα δόθε, ουρλιάζουν, κάποιοι ολότελα γυμνοί, άλλοι δεμένοι. Και σαν απομηχανής θεός στο θέατρο ή σαν happy end, βρισκόμαστε σε μια πρότυπη κλινική για 36 τοξικομανείς και αλκοολικούς. Η διευθύντρια κυρία Μάτσα την έστησε από το τίποτα πριν από 15 χρόνια. Τα εσωτερικά διαχωριστικά και το βάψιμο των τοίχων το ανέλαβε το προσωπικό και οι ασθενείς. Εδώ χρησιμοποιούνται όλες οι μέθοδοι ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας, η μουσική, το ψυχόδραμα, οι τεχνικές χαλάρωσης. 30 άτομα, μια ομάδα, οργανώνεται ένα πρόγραμμα σε 3 στάδια. 1 μήνα για την ίδια αποτοξίνωση, χωρίς μεθαδόνη, 4 μήνες για την ψυχολογική εξάρτηση, 1 χρόνο παρακολούθηση με οικογενειακή θεραπεία. Αλλά η κλινική είναι σχετικά άγνωστη λόγω της λειτουργίας μέσα στο Δαφνί. Έχει τόσο κακή φήμη το Δαφνί, κανένας δεν ασχολείται με το 18 άνω. Η ομάδα του προσωπικού θα προτιμούσε να μεταφερθεί στην Αθήνα». Και όλα αυτά συμβαίνουν το 1989, όπου στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν 2 διαφορετικές σχολές αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Εγώ έχω την ανάγκη πάντως, Αλεξάνδρα, και με αυτές τις καταγραφές που ακούσαμε, έχω την ανάγκη και νομίζω θα είναι ωραίο να μας βεβαιώσει η κυρία Μάτσα ότι μέσα από την πρωτοβουλία που πήραν, την αφοσίωσή τους, τις ομάδες που συστήθηκαν, την αυτόβουλη δέσμευση των τοξικομανών να θέλουν με αυτόν τον τρόπο να θεραπευτούν, είχατε και έχετε να μας πείτε τη νίκη αυτών των ανθρώπων πάνω στη μάχη που έδωσαν.
2: Βεβαίως. Χιλιάδες άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Τώρα πια με τα παιδιά, κάποιοι με τα εγγόνια τους. Τους συναντάμε στο δρόμο και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Κάποιοι έγιναν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Άλλοι στην Ελλάδα. Ζουν με αξιοπρέπεια και εξακολουθούν να δίνουν αυτή τη μάχη για τη ζωή από όποιο πόστο έχουν βρει ότι μπορεί να το κάνουν.
1: Ξέρετε γιατί? Μου είναι σπουδαίο να το ακούω από σας αυτό. Εγώ, αξιολογώντας από τον τρόπο της ομιλίας σας και τη γνώση που έχετε για όλους τους πρωτοπόρους, πρώτους ανθρώπους που σηκώσαν τα μανίκια για να δημιουργήσουν μια καινούργια συνθήκη γύρω από την φροντίδα των ψυχικά νοσούντων, και αυτό που διέκρινα και στις πρώτες αφηγήσεις σας είναι η ουσία της ανθρώπινης παρουσίας.
2: Έτσι ακριβώς, ανθρώπινη παρουσία μέτρησε.
1: Γιατί το λέω αυτό? Όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα φαρμακείο να πάρουμε ένα κουτί χάπια. Αυτό που ακόμα παίζει ρόλο σε εμάς είναι η σχέση μας με το φαρμακοποιό. Το να έχω μια εμπιστοσύνη, αυτόν τον άνθρωπο που θα τον δω, να ξέρω ότι είναι επιστήμονας, είναι στο, και να του κάνω 3 ερωτήσεις και να έχω, αλλιώς αν είχα το αντίτιμο θα έριχνα τα κέρματα και θα έπαιρνα το κουτί. Όλη η σχέση για μένα λοιπόν είναι η επαφή με τον άνθρωπο. Αυτό μου μοιάζει αυτή τη στιγμή ότι παραλύει και γίνεται μια αυτοματοποιημένη συνθήκη.
2: Ακριβώς. Γιατί στηρίζεται όλη η απεξάρτηση σε αυτή τη σχέση, τη θεραπευτική σχέση. Μια σχέση εμπιστοσύνης που εμπνέει ασφάλεια, μια
1: παρουσία,
2: σχέση ανθρώπινη, μιας παρουσίας διαρκούς στη ζωή του άλλου, και μια σχέση που διαπνέεται από σεβασμό και από τις δυο μεριές. Αυτή η σχέση καταστρέφεται τώρα με αυτό το νόμο.
1: Αυτό θέλω να φωτίσετε.
0: Εσείς λοιπόν λέτε στο βιβλίο τρία πράγματα για να πω ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για την σχέση που προανέφερε η Λίνα Νικολακοπούλου. Λέτε ψυχοθεραπεία, χρήση της τέχνης και, και το τρίτο και σημαντικό, κοινωνική δράση, συμμετοχή σε αυτά που γίνονται στη ζωή. Αυτό το τρίπτυχο ήταν τα εργαλεία σας.
2: Ακριβώς.
0: Για την απεξάρτηση, και μάλιστα λέτε ότι σε ένα δίχρονο είχατε την βεβαιότητα ότι οι άνθρωποι μπορεί να επιστρέψουν στη ζωή.
2: Βεβαίως. Ακριβώς αυτό, αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες της απεξάρτησης, η οποία για όλους τους θεραπευόμενους δεν ήταν απλά μια προσωπική διαδρομή, μια προσπάθεια προσωπικής χειραφέτησης, αλλά ήταν ταυτόχρονα μια προσπάθεια κοινωνικής χειραφέτησης. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό δεν γίνεται ποτέ απρόσωπα. Οι θεραπευτές είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας που θα ήθελαν να υπάρχει, που ελπίζουν να φτιάξουμε με μια μέρα σε ένα καλύτερο κόσμο. Και πολλά στοιχεία των θεραπευτών τα παίρνουν, τα εσωτερικεύουν για να διαμορφώσουν τη νέα τους ταυτότητα, γιατί αυτό είναι η απεξάρτηση. Δημιουργία μιας καινούργιας ταυτότητας. Μια πολύ βαθιά αλλαγή. Αυτό καταργείται τώρα. Δεν μπορεί να γίνει με τέτοιες συνθήκες που επικρατούν. Και αυτό είναι το πιο εγκληματικό. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει καλά όταν του λένε θα μπεις απρόσωπα κάπου σε ένα σύστημα που θα σε πλοηγήσει?
1: Και δεύτερη ερώτηση πάνω σε αυτό, το οποίο είναι φλέγον. Οι οικογένειές τους από πού στηρίζονται τώρα? Δηλαδή δρομολογεί η πολιτεία, ας πούμε, μια συνταγογραφημένη δυνατότητα, έτσι, για τον άνθρωπο που θα έχει το δούνε και λαβήν με ό,τι του χορηγείται. Οι οικογένειες πώς θα στηρίζονται? Γιατί γνωρίζω ότι την πρώτη εφαρμογή στο 18 άνω υπήρχε δυνατότητα και οι οικογένειες να μπορούν να...
2: Και στο 18 άνω και στο ΚΕΘΕΑ η οικογένεια συμμετέχει πολύ ενεργά.
1: Ωραία.
2: Και πρέπει να πω ότι οι οικογένειες, μολονότι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ όσο το παιδί τους είναι στις ουσίες, ζουν μέσα στην αγωνία αν αύριο θα είναι ζωντανό, συμμετέχουν και συνεργάζονται. Χρειάζονται πολλές αλλαγές σε αυτή την οικογένεια για να μπορέσει το παιδί να σταθεί χωρίς τις ουσίες. Συνεργάζονται λοιπόν. Πάρα πολλές οικογένειες έχουν κάνει πολλές προσφορές στα προγράμματα. Ήρθε αυτός ο νόμος, το πρώτο που έκλεισε στο 18 άνω ήταν το πρόγραμμα οικογένειας.
1: Και το αντικατέστησε με τι?
2: Με τίποτα.
1: Εγώ γι' αυτό σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις.
2: Με τίποτα δεν το αντικατέστησε.
1: Για να έχουν οι ακροατές τη συνείδηση τι άλλαξε με το νόμο και τι έχουν τώρα
2: οι οικογένειες του ΚΕΘΕΑ προσπαθούν με νύχια και με δόντια να γίνει αποδεκτό και από την διοίκηση του ΕΟΠΑΕ ότι έχουν ρόλο στην απεξάρτηση των παιδιών τους. Δεν τους δίνεται κανένας ρόλος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Συγγνώμη, Αλεξάνδρα.
2: Ρόλο στην απεξάρτηση των παιδιών τους. Δεν τους δίνεται κανένας ρόλος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Συγγνώμη.

0: Το κόστος για τη θεραπεία του παιδιού είναι 4.500 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε πού απευθύνεται. Και αν κάποια οικογένεια αισθάνεται απελπισμένη και δεν θέλει να χάσει το παιδί της, θα καταχρεωθεί, θα πουλήσει,
1: θα διαλυθεί
0: για να αντέξει αυτό το βάρος, που προσωπική μου άποψη είναι ότι τα ιδιωτικά προγράμματα δεν έχουν αποτελεσματικότητα.
1: Δεν τελεσφορούν.
0: Γιατί αν δεν δώσεις στο εξαρτημένο άτομο ένα όραμα ελευθερίας μιας άλλης κοινωνίας για την οποία θα αγωνιστεί και ο ίδιος, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν είναι παίρνω ναρκωτικά ή κόβω τα ναρκωτικά. Τα κόβει κάθε εξαρτημένος, έχει κάνει αυτά τα λεγόμενα off πάρα πολλές φορές στη ζωή του. Ξαναρχίζει όμως, γιατί έχει τους λόγους του. Δεν αντέχει αυτή την κοινωνία. Δεν αντέχει μια κοινωνία η οποία δεν έχει ορίζοντες και του κλείνει το δρόμο μπροστά του. Όταν μπαίνει σε ένα πρόγραμμα που δεν του ανοίγει κανέναν ορίζοντα, δεν του δίνει καμία ελπίδα μιας ζωής που θα αξίζει να τη ζει.
2: Κυρία Μάτσα, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, καλεσμένη σήμερα η ψυχίατρος Κατερίνα Μάτσα, και κουβεντιάζουμε για το βιβλίο της με τίτλο «Η ιστορία του 18 άνω, μια ιστορία απεξάρτησης, χειραφέτησης, χωρίς ημερομηνία λήξης, εκδόσεις Άγρα», και κουβεντιάζουμε για την ανάγκη που έχουν οι χρήστες όχι απλά από υποκατάστατα, αλλά για ένα άλλο πρότυπο ζωής. Λίνα.
1: Πώς υλοποιείται αυτό που λέμε μια κοινωνία λίγο αλλιώτικη από ό,τι είναι αυτή που βρίσκουμε όταν βγαίνουμε όλοι από το σπίτι μας? Άρα χρειάζονται προσωπικότητες, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να φέρουν την υγιή συνθήκη της κοινωνίας για να μπορεί ο άλλος να πει το βλέπω μπροστά μου.
0: Ακριβώς
1: αυτό
0: έτσι.
1: Το θέλω και έτσι θέλω να ζήσω και έτσι θα εκπέμπω και εγώ για να ζήσουν όλοι οι άλλοι καλύτερα γύρω μου.
0: Όπως και τα παιδιά, οι εξαρτημένοι δεν πείθονται από λόγια. Πείθονται στην πράξη, και αν το πρόγραμμα και οι θεραπευτές του δεν έχουν αυτή τη φιλοσοφία και δεν πιστεύουν σε μια καλύτερη κοινωνία, δεν αγωνίζονται για αυτήν, δεν πείθουν. Θα διακόψει.
2: Κυρία Μάτσα, λέτε εσείς στο βιβλίο σας ότι καταφεύγουν στις ουσίες νόμιμες ή παράνομες για λόγους προσωπικούς και κοινωνικούς, και μάλιστα λέτε την εξής έκφραση: είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης, όχι θανάτου.
0: Ακριβώς.
1: Με την έννοια δηλαδή ότι αν ένας άνθρωπος που είναι ψυχικά ευαίσθητος για τους λόγους του και έχει μια άλλη επιθυμία για το τι είναι η φιλία, τι είναι η γειτονιά, τι είναι το σχολείο, έχει μια άλλη μέσα του ματιά για τα πράγματα, εάν απογοητευτεί λοιπόν, αυτό είναι ένα πλήγμα που δέχεται και καταφεύγει κάπου αλλού για να μπορέσει να ζήσει, γιατί του είναι δυσβάσταχτη οδύνη ψυχική.
2: Και ο Φρόιντ λοιπόν είπε ότι η καταφυγή στα ναρκωτικά είναι το παυσίλυπο. Γιατί εκεί βρίσκει καταφύγιο, σε ένα κόσμο έτσι όπως τον έχει φανταστεί ο ίδιος, γιατί αυτό που βιώνει είναι πολύ σκληρό.
1: Και δεν το αντέχει.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πολλές φορές ακούγεται η έκφραση «μα είναι άρρωστος, δεν το βλέπεις». Εσείς στο βιβλίο σας προσπαθείτε να γκρεμίσετε αυτή την αντίληψη ότι είναι άρρωστος ο χρήστης.
0: Από την πρώτη στιγμή το 18 άνω οικοδομήθηκε πάνω σε αυτή την θέση. Δεν είναι άρρωστοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στις ουσίες ακριβώς γιατί δεν άντεχαν τον εαυτό τους και την κοινωνία έτσι όπως είναι. Η ίδια η εξάρτηση είναι μια μορφή έκφρασης της κρίσης της κοινωνίας και του πολιτισμού μέσα σε ένα ψυχολογικό υπόστρωμα που επίσης είναι πολύ ευάλωτο. Επομένως δεν είναι θέμα αρρώστιας, αλλά όπως πολλοί μελετητές του φαινομένου λένε και έχουν δίκιο, αποτελεί την παθολογία της νεωτερικότητας. Αυτό είναι η εξάρτηση. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν βγήκαμε προς τα έξω με αυτό το μήνυμα, και εδώ στην ΕΡΤ

0: Έρχονταν τα παιδιά που ήταν στο πρόγραμμα και μιλούσαν και λέγανε «Δεν είμαι ασθενής και έχω άποψη, μπαίνω στην κοινωνία και μπορώ να παλέψω». Προσπαθούσαν να περάσουν το μήνυμα σε όλους ότι ναι, γίνονται καλά. Και βέβαια η πράξη απέδειξε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Γίνονται καλά. Αυτοί που συντηρούν το μύθο του ανίατου είναι αυτοί που πρώτον έχουν να κερδίσουν πολλά οικονομικά, δεύτερον...
1: Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, σε απλώς πολλούς εδώ μιλάμε τομείς, για ανθρώπινο παράγοντα.
0: Βέβαια, επίσης και πολιτικοί λόγοι. Αυτό που επιδιώκει αυτό το σύστημα μέσα στην κρίση και την παρακμή του είναι να κρατάει τους λεγόμενους μη κανονικούς, όπως τους λέει ο Φουκώ, τους διαφορετικούς ανθρώπους με τα ιδιαίτερα προβλήματα, να τους κρατάει στο περιθώριο, σε καταστολή, γιατί η συντήρηση της εξάρτησης είναι μια διαρκής καταστολή, και να τους ελέγχει, επιδιώκει τον κοινωνικό έλεγχο. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι ο νόμος αυτός, ο 5129, μιλάει για λειτουργικούς χρήστες, όχι να κάνουν τη ρήξη τους με τις ουσίες, αλλά να ελέγχεται η χρήση τους, να κάνουν το Σαββατοκύριακο, να σταματούν, να ξαναρχίζουν, αλλά ποτέ να μην είναι άνθρωποι που...
1: Αυτό είναι σαν ισόβια που ακούω.
0: Σαν ισόβια, ακριβώς. Να μην είναι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στον κοινωνικό χώρο και ισότιμα με όλους τους άλλους δίνουν τη μάχη τους. Γιατί όταν παίρνεις ουσίες, είσαι στον κόσμο σου. Είτε είσαι μονίμως στον κόσμο σου, είτε είσαι το Σαββατοκύριακο, δεν λειτουργείς.
1: Άρα με έναν τρόπο η νεότητα, η οποία είναι ο ρόλος της νεότητας, είναι η κριτική ματιά, η πίεση για αλλαγή. Αυτή αν, είναι, αν μείνει σε καταστολή είναι πιο καλά τα πράγματα.
0: Για το σύστημα ναι.
1: Γι' αυτό λέω, παγκοσμίως δηλαδή.
0: Γι' αυτό λέμε ότι τελικά είναι βιοπολιτική. Όλη αυτή η πολιτική που καταργεί την απεξάρτηση και βάζει το θέμα της συντήρησης της εξάρτησης μέσα από τα υποκατάστατα είναι βιοπολιτική.
2: Κυρία Μάτσα, εδώ λοιπόν μου δίνετε την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τη Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου, η οποία το 1990 στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που λέμε στο χώρο της δεξιάς ήταν, αλλά ήταν αυτή η οποία επί της ουσίας αναγνώρισε την θεραπευτική δράση του 18 άνω, το οποίο μεν λειτουργούσε από την περίοδο της μεταπολίτευσης, περισσότερο με τη δεκαετία του 80, αλλά κανένας, παρά το ότι ήταν ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν αποδεχόταν τη δουλειά που κάνατε. Και ήρθε λοιπόν η Μαριέτα Γιαννάκου να πει «Ναι, αυτό που κάνετε εσείς είναι αποτελεσματικό». Ποια ήταν η σχέση που είχε η Μαριέτα Γιαννάκου με το Δαφνί?
0: Η Μαριέτα Γιαννάκου έκανε την ειδικότητα της ψυχιατρικής στο Δαφνί και ήξερε τη δουλειά μας. Την εκτιμούσε πάρα πολύ και έτσι όταν έγινε υπουργός, έβγαλε μια υπουργική απόφαση που όριζε το 18 άνω ως έγκυρο και αναγνωρισμένο πρόγραμμα απεξάρτησης. Μέχρι τότε ήταν μόνο το ΚΕΘΕΑ.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν που έχει με το νόμο της 1ης Αυγούστου του 2024 αποδυναμωθεί το 18.
0: Δέχεται πλήγματα.
1: Δέχεται
0: διαρκώς
1: πλήγματα.
0: Δέχεται πλήγματα.
1: Αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή τη στιγμή, ακόμα και με αυτή την ανοιχτή συζήτηση που κάνουμε εμείς, φωτίζοντας τα υπέρ αυτού του προγράμματος μέσα στο τώρα που δυσχεραίνεται ο ρόλος. Τι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή τη στιγμή κατά την κρίση σας? Για μένα πρώτα είναι το να κατανοήσουν οι πολίτες αληθινά το τι συμβαίνει σε ένα θέμα που δεν είναι από τα πιο εύκολα να το μάθουν, ας πούμε. Μέσα από την κουβέντα μας πιστεύω ότι παίρνουν μια πληροφορία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και ύστερα, αυτό που βοηθάει επίσης είναι να κατανοήσουμε ότι με τον νόμο αυτό ήδη είπαμε ότι οι άνθρωποι μένουν στον αέρα. Οι τοξικομανείς δηλαδή έχουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως. Και να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν.
1: Και να ολοκληρώσουν.
0: Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έχει σημασία είναι να καταλάβει η κοινωνία τι συμβαίνει. Να πολεμήσουμε το στερεότυπο ότι δεν γίνεται καλά, γιατί σχεδόν κάθε οικογένεια έχει ένα εξαρτημένο άτομο στο εσωτερικό της. Σχεδόν κάθε οικογένεια. Είναι διαταξικό το φαινόμενο. Άρα Εάν αυτό γίνει κατανοητό, θα έχουμε σύμμαχους όλη την κοινωνία. Το δεύτερο είναι να συνταχθούν με όλες εκείνες τις δυνάμεις που πολεμούν ενάντια σε αυτή την πολιτική, η οποία ισοπεδώνει και καταστρέφει, και να δώσουμε τη μάχη για να μην χαθεί η παρακαταθήκη του 18 άνω και των στεγνών προγραμμάτων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό να το πούμε, γιατί όλοι ρωτάνε τι να κάνω, πέστε μου τι να κάνω. Και εμείς λέμε να σταθείτε δίπλα μας και να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη, γιατί αυτοί που μας κυβερνούν είναι ανάλγητοι. Πρέπει να δημιουργηθεί μια λαοθάλασσα ενάντια σε αυτούς που απεργάζονται τις καταστροφές.
1: Γιατί είναι ένα ζήτημα, όπως είπατε, που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό είμαστε δίπλα σε αυτό τον κόσμο αυτή τη στιγμή και κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι απαραίτητο να πάρουν μια ανάσα, να έχουν μια αισιοδοξία.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, και θα έλεγα, θα πρόσθετα, ότι ακόμα και αυτοί που έχουν χρήματα, οι πλούσιοι δηλαδή, που τα παιδιά τους είναι στις ουσίες, δεν μπορούν ούτε αυτοί να ελπίζουν ότι θα γίνουν καλά τα παιδιά τους, γιατί η απεξάρτηση δεν γίνεται στη βάση της εμπορευματοποίησης της υγείας. Δεν αγοράζεται και δεν πουλιέται. Επομένως, ακόμα και αν έχουν πισίνες και τις καλύτερες συνθήκες διαμονής, δεν είναι αυτό η θεραπεία απεξάρτησης.
2: Να ρωτήσω το εξής. Στον νέο οργανισμό, όπου έχει ομογενοποιηθεί η λογική της θεραπείας του στεγνού προγράμματος και του υποκατάστατου, αυτά και τα δύο είναι ισοβαροί? Δηλαδή, εάν εγώ έχω ένα πρόβλημα με το παιδί μου και απευθυνθώ στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, έτσι όπως λέγεται ο νέος οργανισμός, ποιος θα αποφασίσει πού θα πάει το παιδί μου και αν υπάρχουν ακόμη εναλλακτικές λύσεις?
0: Θα αποφασίσει το σύστημα. Και εναλλακτικές λύσεις υπήρξαν τον πρώτο καιρό από το φιλότιμο παλιών θεραπευτών. Αλλά
2: σήμερα
0: διαρκώς δυσκολεύεται η κατάσταση και εμποδίζονται να λειτουργήσουν διαφορετικά. Ο οργανισμός φροντίζει να τους αποσπάσει από το κύριο έργο τους. Κάναμε μία εκδήλωση πριν από 2-3 μήνες σε ένα κεντρικό θέατρο, το Αλεξάνδρεια, στην Πλατεία Αμερικής, όπου ήρθαν και θεραπευτές που δουλεύουν τώρα στο νέο ΠΑΕ, που ήταν θεραπευτές του 18 άνω. Και αυτό που κατέθεσαν ήταν ότι είναι υποχρεωμένοι πια να δαπανούν από τις 8 ώρες που δουλεύουν τις 6 για να συμπληρώνουν έγγραφα. Τις 2 μόνο να βλέπουν τον ίδιο τον εξαρτημένο να κάνουν τη σχέση μαζί του και τη θεραπεία που χρειάζεται. Αυτό δεν είναι θεραπεία. Το να συμπληρώνεις έγγραφα.
2: Άρα δηλαδή περισσότερο,
0: γραφειοκρατία δηλαδή.
2: Περισσότερο προωθούνται οι χρήστες στα προγράμματα υποκατάστασης.
0: Ουσιαστικά διαμορφώνονται όροι ώστε όλοι να οθούνται προς τα εκεί, να στρέφονται προς τα εκεί, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εκ των πραγμάτων να στρέφονται προς τα εκεί. Είναι μια πολύ μελετημένη στρατηγική που εφαρμόζουν.
1: Είναι σαν ένα δίκτυο ίδρευσης.
0: Έτσι.
1: Όταν αποφασίσεις που θα τρέξει και θα διοχετευτεί το νερό, το κατασκευάζεις αυτό και πάει προς τα εκεί. Αυτό λέμε. Δηλαδή
0: αυτό
1: είναι ένας σχεδιασμός που δρομολογείται και αυτοματοποιείται. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτό όλο που ψηφίστηκε για νόμος και τα λοιπά, οφείλουμε να φωτίσουμε από την εμπειρία τη δική σας και την αφοσίωση της ζωής σας γύρω από αυτό, τι δεν είναι σωστό με αυτό που έγινε. Αυτό φωτίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι σωστό και δεν είναι αποτελεσματικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς.
1: Οι γονείς, όσοι ενδιαφέρονται
0: για αυτό το πρόβλημα, ότι ό,τι και να ακούνε δεν έχει βάρος. Διότι η εμπειρία 40 χρόνων κλινικής δουλειάς και του 18 άνω και των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ αποδεικνύει ότι η εξάρτηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ότι το εξαρτημένο άτομο γίνεται καλά και ότι πραγματικά η συντήρηση είναι κατά δίκη σε όλη τη ζωή να περιστρέφεται γύρω από τις ουσίες. εμείς λέγαμε πάντα και το υιοθέτησαν όλα τα παιδιά που μπήκαν στο πρόγραμμα του 18 Άνος, στα διάφορα προγράμματα, ότι από τη στιγμή που ολοκληρώνεις το πρόγραμμα δεν είσαι πρώην χρήστης, είσαι ένα άτομο με τη δική σου ταυτότητα, την καινούργια ταυτότητα, και προσδιορίζεσαι όπως εσύ θέλεις. Όχι σε σχέση με τις ουσίες, όπως ισχύει για έναν άνθρωπο ο οποίος μενοβγαίνει στις ουσίες.
1: Και εγώ θα πω με τον απλό μου νου, αν ασθένησα από μία ασθένεια και θεραπεύτηκα από αυτή, δεν είμαι πρώην με ένα πρόβλημα υγείας, γιατί ναι, έχω πια θεραπευτεί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ απλό αυτό που λέμε. Ναι. Δηλαδή ασφαλώς μπορείς να μπεις σε αυτή τη δίνη, αλλά βγαίνοντας είσαι ισότιμος πολίτης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είσαι πρώην.
2: Κύριε Μάτσα, οι πιάτσες μεγαλώνουν ή μικραίνουν? Και είναι πραγματικά κερδοφόρα αυτή η βιομηχανία?
0: Μετά τα όπλα είναι η πιο κερδοφόρα. Και οι πιάτσες μεγαλώνουν διαρκώς. Απλά μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες της βιοεξουσίας. Δηλαδή, τι χρειάζεται το σύστημα? Χρειάζεται ένα κέντρο καθαρό για να έρθουν τουρίστες? Θα γίνει σκούπα και θα το μετακινήσουν. Χρειάζεται να φτιάξουν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που σκοπεύουν να φτιάξουν, το ανακοινώσανε, ακόμα δεν έχει προχωρήσει, στο Βοτανικό, όπου θα βάλουν χρήστες ουσιών και πρόσφυγες ουσιαστικά για να τους έχουν υπό έλεγχο, και θα φτιάξουν, λένε, εκεί και χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Ευνοούν τη δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης και όχι χώρων απεξάρτησης. Τι θέλουν την απεξάρτηση? Γιατί είναι μια κοινωνία που θέλει να επιβάλλει με τον φόβο που εμπνέει στους ανθρώπους, με την καταπίεση που ασκεί, να επιβάλλει τον έλεγχό της σε όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων.
1: Στην ουσία, για να το πούμε, αν έπρεπε να είναι αυτό, ας πούμε, μια εταιρεία που είχε αναλάβει το πώς θα καθαρίσει μια πόλη και να αφήσει τα κεντρικά της σημεία καθαρά και ευλειτουργητά, ας πούμε, και για τον τουρισμό και για όλα, στην ουσία τακτοποιεί τα προβλήματα με αυτούς τους τρόπους που είπαμε τώρα. Δηλαδή ότι πιο απομακρυσμένα θα κάνω ένα χώρο που θα τους βάλω όλους μέσα, αυτούς που όταν είναι αμολυμένοι στην πόλη μου δημιουργούν πρόβλημα. Στην ουσία, με μια κουβέντα, δεν πάμε να λύσουμε το πρόβλημα, πάμε να το αποσύρουμε από την κοινή θέα. Πάμε να το κουκουλώσουμε. Μου έκανε εντύπωση κάτι, γιατί κυρίες και κύριοι, μέσα στο βιβλίο που η Αλεξάνδρα είπε και τον τίτλο και θα το ξαναπεί,
2: η ιστορία του 18 Άνω, μια ιστορία απεξάρτησης, χειραφέτησης, χωρίς ημερομηνία λήξης, εκδόσεις Άγρα.
1: Της κυρίας Κατερίνας Μάτσα, της ψυχιάτρου. Ήθελα να σας πω ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν είδα καταγεγραμμένο από εσάς ότι αυξήθηκαν οι αλκοολικοί μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτό με εντυπωσίασε ιστορικά. Δηλαδή ότι ένα γεγονός που συνέβη, το οποίο ήταν δραματικό και δύσκολο, αμέσως είχε ένα αντίκτυπο στον ψυχισμό των ανθρώπων. Και το ονομάζω σαν παράδειγμα αυτό, γιατί χιλιάδες άλλα που μετά ακολούθησαν αύξησαν επίσης τις αντιδράσεις των ανθρώπων στο πώς να χειριστούν τη λύπη τους, τη ματέωση, την αγωνία,
0: τη δυσφορία που ένιωθαν.
1: Άρα θέλω να γίνει σαφές στους ακροατές μας ότι κάποια πράγματα έχουν μια αιτία που κορυφώνονται ή που πολλαπλασιάζονται. Τα τελευταία χρόνια είναι και αυτό που λέμε η δυνατότητα της πολυπολιτισμικότητας των πολλών ανθρώπων που έρχονται σε επαφή, οπότε τα ευάλωτα άτομα είναι πιο εύκολο να έρθουν σε επαφή και να δοκιμάσουν και να δουν και τα λοιπά. Δηλαδή είναι μια παγκόσμια συνθήκη αυτή η οποία μας απασχολεί. Και κοιτάμε στον τόπο μας να καταγράψουμε το πώς είναι, το πώς την ίδια ώρα για μένα είναι σπουδαίο το πώς έγιναν καλά. Είναι σπουδαίο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το πράγμα
0: και
1: σαν αντίβαρο.
0: Να πω κάτι που έχει τη σημασία του από μία άποψη, δεδομένου ότι τώρα κινούμαστε όλοι στο τι κάνει ο Τραμπ, συνεχίζει τον πόλεμο στο Ιράν, συνεχίζει να βομβαρδίζει. Στην Αμερική εξελίσσεται μία επιδημία οπιοειδών και πεθαίνουν περίπου 100.000 νέοι κάθε χρόνο από βερντόζ. Αυτό λέει πολλά και επιβεβαιώνει τη θέση μας ότι είναι πραγματικά η κοινωνία που πάσχει.
1: Είναι ένας δεύτερος πόλεμος.
0: Δεύτερος πόλεμος.
1: Συνεχής.
0: Ακριβώς. Η κοινωνία πάσχει και δεν είναι αυτά τα παιδιά που είναι άρρωστα, είναι οι πιο ευαίσθητοι αποδέκτες όλων αυτών των κοινωνικών προβλημάτων που αποτυπώνονται στον ευαίσθητο ψυχισμό.
2: Κύριε Μάτζα, είπατε προηγουμένως ότι το πρόβλημα είναι διαταξικό, δηλαδή από όλα τα κοινωνικά στρώματα υπάρχουν ευάλωτα άτομα τα οποία καταφεύγουν στις ουσίες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κοινωνία. Αναρωτιέμαι όμως, όταν οι πιάτσες λέτε διευρύνονται, όταν οι πιάτσες είναι γεμάτες από συνθετικά ναρκωτικά, από χαλασμένα, πειραγμένα, άρα πολύ πιο επικίνδυνα για τον χρήστη, ο φτωχός χρήστης, πόσο πιο εκτεθειμένος είναι σήμερα σε αυτό που λέμε πειραγμένα ναρκωτικά, που βρίσκονται πολύ πιο εύκολα, φαντάζομαι,
0: και στις πιάτσες,
2: και να το πω έτσι, και με το διαδίκτυο είναι διαφορετική η διακίνηση από ό,τι ήταν στο παρελθόν, που έπρεπε να βρεις συγκεκριμένους ανθρώπους για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις τη δόση σου.
0: Έτσι ακριβώς είναι, δηλαδή οι φτωχοί θα πεθάνουν πρώτοι, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές τοξικές ουσίες οι οποίες είναι πολύ φτηνές, σίσα ας πούμε. Ξέρουν ότι καταστρέφεται ο οργανισμός τους και το παίρνουν, γιατί τόσο φτάνουν τα λεφτά τους. Πρόβλημα τεράστιο. Βεβαίως και οι πλούσιοι κάποια στιγμή και αυτοί θα έχουν τις συνέπειες της εξαρτησής τους, γιατί καταστρέφει τελείως τον οργανισμό. Αλλά πρώτοι οι φτωχοί δοκιμάζονται. Και όσο φτωχαίνει η κοινωνία, τόσο το πρόβλημα μεγαλώνει.
1: Παγκόσμια υπάρχουν κείμενα που έχουν αποτυπώσει την κλιμάκωση όλου αυτού του γεγονότος, δηλαδή ακόμα και τα συμπτώματα νόσου των κοινωνιών. Δηλαδή για μένα είναι πολύ χρήσιμο να αντιληφθούμε ότι αυτός ο τρόπος ζωής μας, αυτή η τροχοδρόμηση, αυτή η επίσπευση, η συνεχής ας πούμε πίεση που δέχεται ο ψυχισμός των ανθρώπων, τους δυσχεραίνει τη φυσιολογική τους ισορροπία την ψυχική. Άρα θέλω να πω, είναι ένα πράγμα που θα οξύνεται και θα οξύνεται έτσι όπως πάει.
0: Ακριβώς, και υπάρχουν πολλοί μελετητές που θίγουν αυτό ακριβώς, ότι ο τρόπος ζωής μας, ο λεγόμενος φυσιολογικός κανονικός τρόπος, στις ακραίες διαστάσεις του είναι ο τρόπος ζωής των εξαρτημένων ατόμων. Υπερκατανάλωση, υπεραπόλαυση, αλλά μόνο σου, όχι
1: εξατομικευμένη.
0: Εξατομικευμένη, όχι σχέσεις με τους άλλους, και βέβαια μια επανάληψη, ένας καταναγκασμός μια συμπεριφοράς που ξέρεις ότι οδηγεί στην καταστροφή, αλλά τουλάχιστον προσωρινά σε ανακουφίζει.
2: Κύριε Μάτζα, γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση και από ένα κομμάτι προοδευτικό σε σχέση με την νομιμότητα της χρήσης της κάναβης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε το εξής. Δεν θέλω να αναφερθούμε στη φαρμακευτική χρήση της, αυτό είναι αυτονόητο. Όταν όμως πας και στο περίπτερο και το βρίσκεις, αναρωτιέμαι εσείς με την ενασχόλησή σας με τους ίδιους τους χρήστες, κατά πόσο νομίζετε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί νομιμότητας επηρεάζει ευνοϊκά στο να καταφύγει ο άλλος έστω και στη λογική της δοκιμής?
0: Ναι, τους έφηβους τους επηρεάζει πάρα πολύ, διότι οι έφηβοι πνίγονται μια δύσκολη περίοδο της ζωής, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο έφηβος αισθάνεται ότι ζει σε μια κοινωνία πολύ μεγάλης βίας, μια κοινωνία που δεν του ανοίγει κανένα δρόμο, δεν έχει μέλλον. Μέσα στην οικογένειά του επίσης υπάρχει συνήθως βία, είτε ανοιχτή είτε καλυμμένη. Δυσλειτουργεί η οικογένεια, δυσλειτουργεί η κοινωνία συνολικά, ο πολιτισμός είναι σε παρακμή. Και το πρώτο που ακούει αυτό το παιδί το 15, 16, 17, 18 χρονών είναι ότι το χασίς είναι πιο αθώο από το αλκοόλ. Πρέπει να πούμε όμως ότι στη σημερινή εποχή τα παιδιά μπαίνουν σε όλα. Δεν μένουν σε μία ουσία. Θα πάρουν και χασίς και αλκοόλ και θα περάσουν σε όλα τα άλλα. Και στην κοκαίνη. Η κοκαίνη κάνει θράψη. Έχει φτηνίνει και έχει μπει και στους φτωχούς. Η πολυτοξικομανία, δηλαδή η χρήση πολλών ουσιών ταυτόχρονα, είναι ο κανόνας στη σημερινή εποχή. Ναι. Από το 2000 και μετά, και μεγεθύνεται το πρόβλημα. Θα έλεγα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι δεν είναι το νομικό καθεστώς των ουσιών που παίζει τον κύριο ρόλο. Τον κύριο ρόλο τον παίζει το να δούμε ακριβώς αυτό που είπατε, τον τρόπο ζωής μας, της κοινωνίας ολόκληρης, και εκεί να παρέμβουμε, γιατί αυτός ο τρόπος ζωής δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του έφηβου που ψάχνει κάτι να τον ανακουφίσει, να του δείξει ένα δρόμο στη ζωή του. Και
1: εμείς σαν γενιές οι ενήλικοι, κάποιοι ενήλικοι, είναι σαν να μιλάμε και μια άλλη γλώσσα, δηλαδή σαν να έχουμε έρθει από μια άλλη ζωή που έχουμε ακόμα αντιστάσεις. Έχουμε ακόμα δηλαδή την επίγνωση και τα βιώματα μιας ισορροπίας κοινωνικής, φιλικής, ιδεολογίας, πολιτικής, δηλαδή έχουμε όπλα οι ενήλικοι. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν αντίβαρο κανένα σε όλο αυτό που καλούνται να διαχειριστούν. Βλέπουν ράγες τρένου χωρίς παρέκκληση. Ναι. Είναι σαν να τα τρέχεις.
0: Και βλέπουν και μια κοινωνία που λειτουργεί με τη διαφθορά. Καμία δικαιοσύνη. Αισθάνονται να πνίγονται, γι' αυτό λένε θέλω οξυγόνο. Και πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι στην σημερινή ιδιαίτερα εποχή οι νέοι πρέπει να δουν ότι η μάχη ενάντια στις ουσίες δύναται και εκεί που ζουν, στο χώρο τους, στο περιβάλλον τους, στο σχολείο τους, στη δουλειά τους. Το τραγικό με τον νόμο αυτόν, για τον οποίο μιλήσαμε, τον 51-29, είναι ότι δεν κάνει καμία αναφορά στην πρόληψη. Σε συνάντηση των κέντρων πρόληψης που προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις όσοι δουλεύουν σε αυτά τα κέντρα να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες, με τα σχολεία, όταν συναντήθηκαν με τον Βαρτζόπουλο, τους είπε ότι μέχρι το 27 θα υπάρχεται, μετά δεν ξέρουμε. Δηλαδή για αυτούς η πρόληψη της χρήσης ουσιών, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν παίζει κύριο ρόλο. Απλά αυτό που παίζει ρόλο είναι η συντήρηση της εξάρτησης. Να κρατάμε ένα πληθυσμό ναρκωμένο, υπό έλεγχο, όχι μαχητές της ζωής όπως βγαίνουν τα παιδιά από τα στεγνά προγράμματα.
2: Και επειδή είπατε αυτή τη λέξη, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, στο μυαλό μου ήρθε η εικόνα που περιγράφεται μέσα στο βιβλίο σας, κυρία Μάτσα, την περίοδο που βομβαρδιζόταν το Βελιγράδι, παιδιά τα οποία συμμετείχαν στην προσπάθεια αποτοξίνωσης μέσα από το στεγνό πρόγραμμα του 18 άνω, βρέθηκαν στις γέφυρες στο Βελιγράδι. Και μου ήρθε στο μυαλό, επειδή το προηγούμενο διάστημα και πάλι στο Ιράν είχαν καταλάβει τις γέφυρες υπό την απειλή του Τραμπ ότι θα τελειώσει με τον πολιτισμό τους. Σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί που έχει συνομιλήσει πολλές φορές με το θάνατο να βρεθεί στη γέφυρα στο Βελιγράδι για να πει ότι η ζωή...
0: Η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Αποφασίστηκε αυτό το ταξίδι στο Βελιγράδι το 1999 εν μέσω βομβαρδισμών από την ίδια την κοινωνική επανένταξη του 18 άνω. Γεμίσαμε δύο πούλμαν και φτάσαμε εκεί, τότε δινόταν άδεια μόνο για τρεις μέρες, όπου διαδηλώσαμε κιόλας και η αποστολή είχε ένα ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Μεταφέραμε και φάρμακα για αυτό το λαό και την τέχνη μαζί, διότι υπήρχαν και οι θεραπευτές τέχνης στους οποίους ανήκε και η Κλειό Μακρύ,
2: η κόρη του Μέμου Μακρύ,
0: η κόρη του Μέμου και της Ζιζής Μακρύ, και εκεί κάναμε παρέμβαση και στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Βελιγραδίου που μας είχε προσκαλέσει μαζί με τους θεραπευόμενους του Ινστιτούτου, και τα έργα υπάρχουν ακόμα εκεί. Και μετά όλο το 18 άνω διαδήλωσε στους δρόμους του Βελιγραδίου. Αυτό σας βεβαιώνω ότι ήταν μια εμπειρία η οποία έδωσε δύναμη στο πρόγραμμα. Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν έκανε υποτροπή, μολονότι ανάμεσά τους υπήρχαν και παιδιά αυτό που λέμε διπλής διάγνωσης, δηλαδή παιδιά στα οποία συνυπήρχε και η εξάρτηση και η ψυχική διαταραχή. Αυτά δυνάμωσαν από αυτό το ταξίδι, γιατί αισθάνθηκαν πρώτα απ' όλα ότι έχουν αξία, έχουν δύναμη.
1: Τη δύναμη τους σαν άνθρωποι.
0: Ότι μπορούν να δώσουν στην κοινωνία αυτά που πήραν εκείνοι, την ανθρωπιά πάνω απ' όλα.
1: Άμα δεν τη μάθεις, πώς θα τη δώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η ιστορία. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη που σας είχαμε μαζί μας, κυρία Μάτσα. Ευχαριστούμε για όλη σας τη ζωή, αλλά ευχαριστούμε και για τη μαχητικότητά σας στο παρόν.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ήσασταν δίπλα μας. Έχουμε μια ιστορία κοινών αγώνων και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας αυτή την ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και εδώ είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίτζης στα λόγια και τα τραγούδια, είναι το κλειδί του όλη της Παρασκευής και ξεκινήσαμε με αυτά τα μυστικά παραμύθια του Γιώργου Βαρσαμάκη και θα μείνουμε μέσα στα παραμύθια με τη Λίδα.

ως Green Sleeves έχουμε μάθει αυτήν την παλιά χαμένη στο χρόνο μελωδία που με στίχους της Λίδας Χαραλκιαδάκη έγινε μέσα στα παραμύθια. Η ίδια έχει βάλει στίχους και έχει τραγουδήσει και το επόμενο κομμάτι, επίσης παλιά μελωδία μέσα από τον χρόνο, εμείς το ξέρουμε ως ρομάντσα περισσότερο, και δεν το έχει τραγουδήσει μόνο η ίδια, το έχει τραγουδήσει η Κλειοδενάρδου, αλλά και ο Κώστας Χατζής που θα τον ακούσουμε τώρα.

Εδώ λοιπόν ακούσαμε τρία τραγούδια, τρεις μελωδίες από αυτό που λέμε χαμένες στο χρόνο και που έχουν γίνει διεθνείς πέρα από την χώρα από την οποία προήλθαν, διεθνείς, πολύ διασκευασμένες, πολύ τραγουδισμένες σε διάφορες γλώσσες, σε διάφορες εποχές. Και εδώ το «Όχι δε χωριζόμαστε» που ακούσαμε από τον Λουκιανό και Λαϊδόνη ήταν το «Old Lang Syne», αν το προφέρω σωστά. Είναι μια μελωδία που έχουμε συνηθίσει να την ακούμε κυρίως από ξένες ταινίες στην αλλαγή του χρόνου εκεί λίγο πριν την πρωτοχρονιά. Όμως θεωρείται και ένα προσκοπικό τραγούδι. Μάλιστα έχει ξενογραφηθεί στα ελληνικά τόσο στις 78 στροφές από την Κάτια Μέντρη όσο και από τη Μεριλό. Εκεί βέβαια η ίδια μελωδία είχε αποκτήσει και στις δύο περιπτώσεις τον τίτλο «Το Βάλς των Κεριών». Όπως είπα, είναι μια μελωδία που έχει συνδεθεί και με τον προσκοπισμό αλλά και με εκδρομές σε πιο προσωπικό επίπεδο ίσως. Και μια που αναφερόμαστε στους πρόσκοπους, να πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί το 1963, ήταν τότε που είχε διοργανωθεί στη χώρα μας στο Μαραθώνα το 11ο Διεθνές Τζάμπορι και είχε κυκλοφορήσει ένα δισκάκι στην Κολούμπια με δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου με την παιδική χοροδία των τότε ανακτόρων και αυτό είναι το περίφημο για τότε τραγούδι του Τζάμπορι.

Το τραγούδι του Τζάμπορι λοιπόν, από το Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, από το 1963, και μια που είμαστε σε παιδική χοροδία, να πάμε αρκετά χρόνια μετά να συναντήσουμε την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου μαζί με τον Μίμη Πλέσα.

από τον δρόμο του Μίμη Πλέσσα και του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Ήταν το «Για Αλλαγή Μαρία», ο Μίμης Πλέσσας, η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Να μείνουμε σε αυτούς τους αριθμούς, αλλά να πάμε στον δρόμο του 1969 για να ακούσουμε τον Γιάννη Πουλόπουλο.

ένα δραματικό θέμα στο τραγούδι που μόλις τέλειωσε, ο Τρελός, του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως είπαμε, με τον Γιάννη Πουλόπουλο, πάντοτε από τον δρόμο, ο οποίος δρόμος τώρα, ο κύκλος αυτός των τραγουδιών, είχε τραγουδηθεί αρκετά χρόνια αργότερα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και είχε προκύψει και CD από την παράσταση εκείνη, από αυτήν την επανεκτέλεση, με βασικό ερμηνευτή τότε το Γιάννη Κότσιρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη 1980. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη

0: Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε Φαντάρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
5: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πριν από κάποιους μήνες ήρθε στα αυτιά μου αυτός ο δίσκος, η Λακούβα, ο δίσκος από την συνεργασία του δύο ανθρώπων που εκτιμώ πολύ τους άλλους, του δύο Γιάννηδων, του Γιάννη Παπαγεωργίου και του Γιάννη Διονυσίου, και νομίζω ότι είναι ίσως από τους πιο ολοκληρωμένους δίσκους, δεν μιλάω για μονομένα τραγούδια, μιλάω για δίσκους στο σύνολό τους, κάτι που δεν έχουμε πάρα πολύ συχνά και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και σε φυσικό προϊόν. Εμείς ακούσαμε τα Παπούτσια, μια πολύ ωραία σύμπραξη Γιάννη Παπαγεωργίου ανάμεσα σε ποια όργανα. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Γεια σου Σιδερή μου, καλησπέρα στο δεύτερο πρόγραμμα και σε όλους τους ακροατές. Και να σε ευχαριστήσω για την
0: πρόσκληση που κάνεις. Έμεινα πολύ στην ενορχήστρωση αυτού του τραγουδιού.
1: Τραγουδιού, τα Παπούτσια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είναι το ηλεκτρική κιθάρα που παίζει το μισό τραγούδι μόνη της και το άλλο μισό συνδυάζεται μαζί με το τρίχορδο μπουζούκι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο μάλιστα, αν το ακούσει κανείς σε στερεοφωνία, θα δει ότι έχουν μοιραστεί τα δύο όργανα αριστερά και δεξιά, όπως λέμε, έτσι πως ακούμε τα ηχεία.
0: Όπως ήταν παλιά δηλαδή, έτσι, γιατί σε πολλές παλιές ηχογραφήσεις από την εποχή του βινιλίου, μια και που μιλήσαμε για δίσκο λίγο πριν, υπάρχουν όργανα και μάλιστα ξέρεις τότε αυτό ήταν και ένας τρόπος για να καταλάβεις ίσως ότι κάτι δεν πάει καλά με κάποιο ηχείο. Όταν ήξερες κάποιο κομμάτι.
1: Ναι. Παλιότερα, αφού πιάσαμε την κουβέντα, αυτό γινόταν με το φυσικό τρόπο, δηλαδή ανάλογα το που θα στηνόταν η ορχήστρα.
0: Μάλιστα.
1: Άκουγες και αυτό το πράγμα, έκλεινες τα μάτια σου και άκουγες τη θέση των οργάνων. Τώρα αυτό γίνεται φυσικά και μέσω επεξεργασίας, οπότε τοποθετείς τα όργανα μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά. Κάτι τέτοιο τολμήσαμε έτσι σε αρκετά έντονο βάθμο σε αυτό το κομμάτι, μιας και ήταν, αν θέλεις, και το bonus track, ας πούμε, του δίσκου.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε εντύπωση που...
0: Ναι, είναι το κομμάτι με το οποίο κλείνει ο δίσκος.
1: Πιο πολύ σε αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε, η ενορχήστρωση στο άλμπουμ είναι αυτό που μου άρεσε, είναι ότι το κάθε τραγούδι, χωρίς να λέω ότι ήταν αυτός σκοπός, δεν το γνωρίζω άλλωστε, με παρέπεμπε και σε μια εποχή. Δεν θέλω να πω ένα είδος, γιατί είχα ακούσματα, μου ήρθαν ακούσματα από το ρεμπέτικο μέχρι το μεταγενέστερο λαϊκό ρεπερτόριο, δηλαδή μέχρι και τις δεκαετίες 70-80, να σου πω. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε επίτηδες ή αν προέκυψε μέσα από την δημιουργία των τραγουδιών, αλλά θέλω να πάρουμε λίγο το νήμα από την αρχή, να μας πεις για τη συνεργασία σου, για τη γνωριμία με τον Γιάννη Διονυσίου, για να φτάσουμε στις τωρινές ζωντανές εμφανίσεις αυτού του και παρουσιάσεις του άλμπουμ.
1: Κοίταξε, με τον Γιάννη γνωριζόμαστε πάνω από 15 χρόνια πλέον, από το 2010 νομίζω, στο Πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος και όταν μπήκε ο Γιάννης στο Πανεπιστήμιο αρχίσαμε να...
0: Ναι, αλλά πες και ποιο πανεπιστήμιο, γιατί...
1: Σωστά, έχει δίκιο. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εκεί φοιτούσαμε.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι η παρέα έγινε γρήγορα και κομπανία και μικρά σχηματάκια που παίζαμε κυρίως την εποχή του ρεμπέτικου, τη χρυσή για μένα δεκαετία του 30, ας πούμε, που υπάρχουν όλα μέσα,
0: ναι.
1: Αλλά και αργότερα, και ο Γιάννης είχε και μεγάλη έφεση, έχει και στο λεγόμενο λαϊκό τραγούδι και τραβηχτήκαμε, ας πούμε.
0: Να έχει μεγάλη ευελιξία σε πάρα πολλά είδη στη φωνή του.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι εξαιρετικός. Αυτό το οποίο όμως ίσως απαντάει και στην ερώτησή σου με την ορχήστρωση είναι ότι πάντα εμπλεκόμασταν με διάφορα είδη μουσικής. Και ο Γιάννης με τα σχήματα στα οποία συμμετείχε, με μελοποιημένη ποίηση. Εγώ έγραφα τα τραγούδια μου από την αρχή, ας πούμε, από όταν άρχισα να ασχολούμαι στο κομμάτι το επιτελεστικό με τη μουσική. Οπότε οι αναφορές στο τραγούδι, ας πούμε, στην τραγουδοποιία της Θεσσαλονίκης, αν θέλεις, στο Σαββόπουλο, τον Παπάζο,
0: ναι.
1: ή το Μάλαμα και τον Περίδη.
0: Στο στούντιο Χρωτικών δηλαδή.
1: Ελύτερα, ας πούμε, ναι. Αλλά ταυτόχρονα και το 80 του Τσετίνη, που μπορεί να ακούσεις λίγο στον Πολερό, που υπάρχει ηλεκτρική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή να πας πιο πίσω στα Παπούτσια, που είναι ένας Καρσιλαμάς, που θα μπορούσε, ας πούμε, να πούμε ότι είναι σε αυτά τα πατήματα των γρήγορων Καρσιλαμάδων του Μάρκου. Δεν κάνω ακριβώς σύγκριση, κάνω αναφορές.
0: Αναφορές. Μα ναι. Και εγώ δεν μιλάω ούτε για σύγκριση, ούτε για μίμηση.
1: Όλα αυτά μαζί, και μ' αρέσει που το λες, νομίζω ότι όχι ως αυτό σκοπό, αλλά δεν θα μπορούσαν να μην είναι και η αφορμή και η αιτία για να φτιάξουμε ένα δίσκο με τον Γιάννη. Δηλαδή, πέρα από την προσωπική φιλία, για μένα έπρεπε αυτό να με στώσει μέσα μου. Γιατί ο Γιάννης με το έλεγε χρόνια: έλα, κάνουμε ένα δίσκο με τραγούδια δικά σου και να τα πω. Ήθελα να με στώσει, να μαζέψω το υλικό, να είμαι σίγουρος για αυτό το υλικό, να είναι ένας ωραίος μέσος όρος και μια περίληψη και της γνωριμίας μας, αλλά και της θέσης μου απέναντι στο λαϊκό τραγούδι, τουλάχιστον μουσικολογικά να το πω έτσι, και φωλογικά ενορχιστρωτικά.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για το στιχουργικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες μόλις, ότι ήταν ένας μέσος όρος και μια περίληψη. Ναι. Δηλαδή μου άρεσε αυτή η επιλογή των λέξεων. Ναι. Για πάμε στους στίχους.
1: Τα περισσότερα τραγούδια, θα σου πω τώρα για τους στίχους, τα περισσότερα τραγούδια ήταν γραμμένα ούτως ή άλλως από πριν. Θέλω να πω με αυτό ότι εγώ, επειδή τραγουδώ, όλα τα τραγούδια που γράφω εν δυνάμει περνάνε από το φίλτρο της δικιάς μου φωνής και πολλές φορές τα ακούω και λέγοντας τα εγώ. Άρα μου είναι καμιά φορά δύσκολο να δώσω κι άλλο ένα τραγούδι, ειδικά όταν κουμπώσει και δέσει πάνω στη φωνή μου, και αντίστοιχα και ο στίχος έρχεται και συνδυάζεται αρκετά πάνω στη φωνή μου και με τη μουσική. Δηλαδή είναι ένα μουσική στίχος ερμηνεία, ένα πράγμα μαζί, και κιθάρα πολλές φορές αν θες, που είναι αρκετά συμπαγές και δύσκολα σπάει. Ναι. Οπότε ένας τέτοιος δίσκος είναι μια πρόκληση να ανοιχτώ σε όλες τις κατευθύνσεις, άρα και στιχουργικά και σε άλλα πράγματα. Τα λέω αυτά γιατί εκτός από τα κομμάτια τα οποία είχα από πριν στην κάβα μου και διαλέξαμε τον Γιάννη, έγραψα και άλλα τρία τα οποία γράφτηκαν για τον Γιάννη. Δηλαδή πέρα από τις επιλογές έγραψα και στίχο σκεπτόμενος, ας πούμε, την ερμηνεία του Γιάννη,
0: φέρνοντας τον εαυτό σου στη θέση του.
1: Ακριβώς.
0: Ή στα παπούτσια του, για να επανέλθω. Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πετυχαίνει. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη και δύσκολη αυτή η τέχνη να γράψει για κάποιον άλλον. Γιατί πρέπει να μπει, όπως λες, στα παπούτσια του αλλού. Και τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ να.
0: Γιάννη, επειδή είσαι τραγουδοποιός και σε γνωρίσαμε έτσι στην ταράτσα του Φίβου τότε, στην πρώτη χρονιά που ήδη πάνε αρκετά χρόνια με τον Γλάρο, αν θυμάμαι καλά, είναι πιο εύκολο ένας άντρας τραγουδοποιός να γράψει για άλλη αντρική φωνή ή είναι πιο εύκολο να γράψει για γυναικεία που είναι εντελώς αλλού από τον ίδιο?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι το να βγω στο άλλο φύλλο δεν με δυσκολεύει τόσο, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί μπαίνει και το στιχουργικό εκεί.
1: Μπαίνει και το στιχουργικό. Να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ το σημαντικό είναι να σκεφτώ τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Να βρω τον τίτλο, να βρω το θέμα. Από εκεί και πέρα τον πρωταγωνιστή λιγότερο με ενδιαφέρει το γυναίκας άντρας, δηλαδή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, μιας και πιάσαμε και τα παλιά.
0: Βέβαια, στη δεκαετία του 30 που αναφέρθηκες, γινόταν κατά κόρον.
1: Ναι, ο Μάρκος τραγουδούσε στο ΡΕ, η Ρίτα, η Ρόζα Σχοινάζη τραγουδούσαν στο ΡΕ, ο Κάβρος και ο Νταλκάς πήγαιναν στο ΣΟΛ. Δηλαδή, η τονικότητα όριζε καμιά φορά.
0: Όχι, εγώ μιλάω και για το.
1: Τραγουδούσε άντρας ή γυναίκα, και ας ήταν ο στίχος παρέμενε.
0: Αυτό λέω. Αυτό. Ναι. Δεν έχει. Μα και στο ελαφρό τραγούδι δεν άλλαζε καν, ας πούμε, το γένος, ας το πούμε έτσι.
1: Θεωρώ και κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά έχει ερμηνείες αυτό το πράγμα. Με την έννοια ότι ο τραγουδιστής υπηρετούσε και περισσότερο ενδεχομένως το ρόλο, ας πούμε, του τραγουδιού, ακόμα και της τονικότητας και του κουρδίσματος των οργάνων. Δηλαδή, θα έπρεπε να προσαρμόσει κάπως τη φωνή του για να παίξουν κάποια όργανα που σονάρουν σε τόνους που δεν είναι δύσβατοι, να το πω έτσι.
0: Εγώ, για να το πω λιγάκι πιο απλοϊκά, είναι και το να περνάει το τραγούδι στον κόσμο. Διότι το βασικό είναι να μεταφέρεται, να μην μένει στα αυλάκια ενός βινιλίου όπως λέγαμε παλιά, αλλά να περνάει και στους επόμενους. Και βέβαια αυτό φαίνεται εδώ, πως έχεις αφομοιώσει και και μετουσιώσει σίγουρα με τις μουσικολογικές σου γνώσεις, αλλά πώς αυτό βγαίνει και σε μια νέα σύνθεση, σε ένα νέο τραγούδι, πάντα συνυπολογίζοντας και τον στίχο. Να πούμε λίγο τώρα το διατάφτα. Ωραία η σύνθεση, ωραία η ερμηνεία, ωραία τα ψηφιακά ακούσματα ή τα δισκογραφικά. Ενώπιον κοινού τι γίνεται?
1: Ενώπιον κοινού, όπως λες, όλα αυτά γράφουμε σαν παιδιά και παίζουμε σαν παιδιά μουσική, οπότε ο στόχος μας είναι να περνάει αυτό στους γύρω μας,
0: ναι.
1: Και ο πιο ωραίος τρόπος είναι να κάνουμε συναυλίες, και είχαμε την ευχέρεια, την μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάννη, κάτι που ξέρω ότι δεν συμβαίνει συχνά και με συναδέλφους, είναι δύσκολο να παρουσιάσουμε το δίσκο, και μάλιστα πολλαπλώς, δηλαδή μέσα στη χρονιά παίξαμε όλη τη χρονιά σε διάφορα μέρη σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα,
0: mm-hmm.
1: Και τώρα έχουμε τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις, πριν λίγες μέρες είμαστε στην Κύπρο,
0: mm-hmm.
1: Παίζουμε αυτή την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη στη μουσική σκηνή Soul,
0: mm-hmm.
1: Την Παρασκευή,
0: άρα Τρίτη, Τρίτη 30, για να λέμε,
1: Τρίτη
0: και τις
1: 30, ναι, στη Θεσσαλονίκη, στο, ναι, Soul, στο Roof Stage,
0: ναι.
1: Πιάσαμε τις ταράτσες, γιατί θα είμαστε και την Παρασκευή σε ταράτσα,
0: mm-hmm.
1: Στο θέατρο του Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτή την Παρασκευή.
0: Ναι, το θέατρο Λαμπέτη που και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, αλλά και φέτος σίγουρα, συνδυάζει
1: ξένη μουσικές συναυλίες.
0: Ναι, έχει κάποιες μέρες θεατρική παράσταση και κάποιες μέρες έχει συναυλίες, όπως λες.
1: Ναι, ναι. Θα είμαστε με όλη την μπάντα,
0: mm-hmm.
1: Δηλαδή με μπάσο, τύμπανα, μπουζούκι, πιάνο, λαούτο, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, εγώ, ο Γιάννης στο βιολί και φυσικά οι φωνές μας.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δύο συναυλίες τώρα που έχουμε, και προς τα τέλη του Ιούλη παίζουμε πάλι. Έχουμε στα Γιάννηνα μια συναυλία.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε και άλλες συναυλίες. Γενικά είμαστε υπαθών και πολύ χαρούμενοι που είμαστε και αυτό το καλοκαίρι σε θέση να παίζουμε, να παρουσιάζουμε τη.
0: Ή σύμφωνα και κάπως σαν το άλλο σου τραγούδι, με μια βαλίτσα.
1: Σε μια βαλίτσα.
0: Ναι. και από εκεί και μετά, ως Γιάννης Παπαγεωργίου, μια που μιλάμε και μαζί.
1: Παράλληλα έχω και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα καλλιτεχνικά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα την Πέμπτη αυτή που έρχεται, έχω τη...
0: Την 5η 2 Ιουλίου.
1: Την 5η 2 Ιουλίου, ναι, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι,
0: mm-hmm.
1: Θα γίνει μια συναυλία με τραγουδιστές, τον Απόστολο Ρίζο και τη Μαρία Παπαγεωργίου, και θα παίξει Φιλαρμονική Ορχήστρα Χαλανδρίου με μαέστρο τον Κώστα Ιωαννίδη, και εγώ έχω κάνει τις ενορχιστρώσεις για την ορχήστρα αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι μια εργασία που πάει 11-12 μήνες, δηλαδή.
0: Α, λέω, ναι,
1: και θα,
0: ναι,
1: παρουσιαστεί, ναι, αυτή την Πέμπτη με μεγάλη χαρά εκεί πέρα. Είναι μια παράσταση με τον τίτλο Λόγια και Ντυμένα. Τραγούδια είναι,
0: ναι,
1: προσαρμοσμένα στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Χαλανδρίου.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή μιλάς για ενορχιστρώσεις και επειδή αναφέρθηκες ότι έχει γίνει η παρουσίαση του δίσκου και τώρα συνεχίζεται και το καλοκαίρι. Είναι αλλιώς η ενορχίστρωση σε έναν κλειστό και σε έναν ανοιχτό χώρο? Δεν μιλάω για ένταση ή για επιλογή οργάνων, μιλάω για τη φιλοσοφία. Δηλαδή δεν μιλάω από άποψη ηχοληψίας.
1: Κατάλαβα, πολύ ωραία ερώτηση, και είμαστε και εμείς αυτή την αναζήτηση. Κοίταξε, όταν παίζεις ένα φεστιβάλ και θα παίξεις 40-50 λεπτά, προφανώς είναι διαφορετικό όλο το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, ξέρεις, το musicing, δηλαδή το πώς μπαίνεις μέσα, το γύρω-γύρω,
0: ναι,
1: της μουσικής που επιτελείται, μπορεί να έχεις βγει ήδη σε ένα υψηλό επίπεδο. Και η ένταση παίζει το ρόλο σε όλο αυτό.
0: Ναι, όλα αρχίζουν από τα όργανα που έχεις στη διάθεσή σου, βέβαια, στην ορχήστρα σου, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Πάντοτε κάτι πιο ανοιχτό, πιο μεγάλο, αν το θέσω,
0: ναι,
1: έτσι. Ίσως να θέτει και κάποια πράγματα σε μια διαφορετική βάση. Αλλιώς να παίξεις ένα δωμάτιο, μια κιθάρα, αλλιώς να παίξεις ένα μικροχώρο, σε ένα,
0: ναι,
1: κιθάρα,
0: ναι, ναι,
1: σε ένα συναυλιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά προσαρμόζονται, αλλά ξέρεις, είναι και η δυναμική του ζωντανού, του live που λέμε.
0: Α, που μπορεί να σου κάνει αλλαγές στην ώρα εκείνη. Ναι.
1: Μπράβο, δηλαδή ο τρόπος που θα παίξεις,
0: ναι,
1: και το πόσο έτοιμη και συνεννοημένη μεταξύ της η ομάδα και σαν άνθρωποι, που ίσως αυτή είναι και η ομορφιά και του ζωντανού που ποτέ δεν το εγκαταλείπω, γιατί θα έχει πάντοτε και αυτή την τη διάθεση να προσαρμοστείς στο κάθε πλαίσιο, στο κάθε επίπεδο. Ναι. Δηλαδή μπορεί, έχουμε ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να το παίξουμε σκέτα, μπορεί να το παίξουμε και με όλη την μπάντα. Αυτό θα προσαρμοστεί και θα βγει και αναλόγως με το πώς μας πηγαίνει εκείνη την ώρα η συνθήκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι όλα, και δεν θα ήθελα κιόλας να σας πω την αλήθεια, να είναι όλα προϋπολογισμένα από πριν 100%, ναι, όπως ναι. Προφανώς σε μια, ας πούμε, θεατρική παράσταση, αν είμαι ο μουσικός, ίσως να οφείλεις να κρατήσεις τα cues, τις ουρές, τις σειρές.
0: Και εκεί, καλά μην νομίζεις, και εκεί οι ηθοποιοί κανένα βράδυ δεν μπορεί να είναι ίδιοι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη...
1: Υπάρχουν άλλες αλλαγές.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Βέβαια.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία και καλές βόλτες εντός και εκτός Αθηνών ή μεγάλων πόλεων, αν θέλεις. Και το τελευταίο τραγούδι, και το τραγούδι που θα κλείσει την κουβέντα μας, έχει να κάνει περίπου και με αυτά που λέγαμε πριν, γιατί από τον τίτλο του, δεν λέω από τους στίχους του, την ώρα που σβήνω τα φώτα, εδώ νομίζω συνυπάρχεται, έτσι όπως και σε άλλα τραγούδια του άλμπουμ συνυπάρχεται.
1: Ναι, είναι, κάνω φωνητικά και σε κάποια ακόμα, σε αυτό το τραγούδι και στη Λακκούβα,
0: ναι.
1: Είναι ντουέτα. Δηλαδή,
0: μα γι' αυτό ήθελα να το ακούσουμε έτσι κλείνοντας.
1: Τις μελωδικές γραμμές με τις φωνές μας.
0: Ωραία. Γιάννη Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια σε όλα και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Για χαρά. Την ώρα που σβήνω τα φώτα, Γιάννης Παπαγεωργίου έγραψε και τραγουδάει ο Γιάννης Διονυσίου μαζί με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.

Γιάννη Διονυσίου, Γιάννης Παπαγεωργίου από το άλμπουμ «Η Λακκούβα», την ώρα που σβήνω τα φώτα και με αντίστοιχους ρυθμούς, με ένα λαϊκό βαλσάκι θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και τις εκπομπές της εβδομάδας αυτής κατά προέκταση. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα απόγευμα στις 4. Ένα λαϊκό βαλσάκι λοιπόν με το Μανώλη Λιδάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χόρεψε και θα αλλάξει ιστορία. Τραγούδι Συνεφέλη Φασούλη με τον Μιχάλη Καλογεράκη και τη Μάρθα Φριτζίλα παρέα. Δεν είναι πολλές φορές που η Μάρθα Φριτζίλα γράφει τα λόγια για ένα τραγούδι να ερμηνεύσει κάποιος άλλος. Εδώ από το άλμπουμ «Τα παραμύθια της Μελπομένης» ο Μιχάλης Καλογεράκης έγραψε τη μουσική και με τα κορίτσια είπαμε να σας καλωσορίσουμε για αυτήν εδώ την Παρασκευή, 26 κιόλας ο Ιούνιος, ζέστη, καλοκαιρινή και αεράκι. Βέβαια, καλοκαιρινό, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6.

Μέσα μου ή του ονείρου η φωτιά, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, η σύνθεση του Άγιου Παπαπαναγιώτου, ο Νίκος Γύρας ήταν στα λόγια που έγραψε τους στίχους, ήταν η Ολία Καραπατάκη και διαβάζω ότι γίνονται και δεήσεις σε διάφορα μέρη της χώρας για τους λαγοκέφαλους. Δεήσεις γιατί, τι να κάνουν αυτά τα ψαράκια δηλαδή, να φύγουν, να πάνε αλλού, να πάνε σε άλλη θάλασσα, να σταματήσουν να τρώνε ας πούμε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό ακριβώς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και να βγούμε όλοι ψεύτες και ξαφνικά να πηγαίνεις εκεί που είναι ο λαγοκέφαλος να κάνεις το μπάνιο σου και να περνάει, να σε χαιρετάει, να σου λέει «γεια, θα φύγω τώρα, δεν θα σε πειράξω, δεν είμαι κακό παιδί» και να συνεχίζει το δρόμο του ο λαγοκέφαλος γιατί έχει γίνει δέηση. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε και σε αυτή τη χώρα ζούμε και στην Ελευθερία Αρβανιτάκη θα πάμε μακριά, όχι από τους λαγοκέφαλους αλλά από την τρικυμία.

πατήστε χέρι χέρι ως την πλατεία. Σήμερα είμαστε μα αύριο κανείς δεν ξέρει. Σήμερα σε θέλω εδώ να μου χαμογελάς, να διάζω τις σκέψεις από το μυαλό που με τρελαίνει. Ελεύθερος να νιώσω απ' τα δεσμά που μόνος βάζω.

Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα χρόνια δεν γυρνάνε. Ήταν η πύρινη λέλαπα με την Αλεξάνδρα Μάγκου. Ήταν από το άλμπουμ Περαστική το τραγούδι «Τα χρόνια δεν γυρνάνε» που ακούσαμε, μία από τις επιτυχίες των τελευταίων μηνών. Σε πιο συμπυκνωμένα νοήματα βέβαια ο ποιητής το έχει πει εδώ και χρόνια. Δεύτερη ζωή δεν έχει.

Ζωντανή ηχογράφηση, 360 χιλιόμετρα ο τίτλος του τραγουδίου, η Ματούλα Ζαμάνη. Τραγούδησε Θανάση Παπακοσταντίνου, πάνε πάνω από 10 χρόνια από τότε, και έχουμε καινούριο Θανάση Παπακοσταντίνου. Καινούριο τραγούδι, καινούρια τραγούδια για την ακρίβεια, δύο δόθηκαν έτσι, στη δημοσιότητα που λέμε. Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο δημιουργός, Σωκράτης Μάλαμας, ο ερμηνευτής. Ολοκέντρωτο τραγούδι που θα ακούσουμε, αφού πρώτα σας διαβάσω τι λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου για αυτά τα νέα ψηφιακά 45άρια που θα κυκλοφορήσει. Λέει λοιπόν, φτωχός από κούνια, τουλάχιστον γεννήθηκα με κουστούμι και ας μου κλέψαν τη γραβάντα οι μαμές. Μεγάλωσα σαν παιδί στη διάρκεια της δικτατορίας του 67. Άκουγα με μεγάλη προσήλωση τα τραγούδια εκείνης της περίοδου από ένα φορητό ραδιοφωνάκι που υπήρχε στο σπίτι και κατανάλωνα άκρητα όλη την ελαφρότητα που έσπρωχνε η Χούντα, λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, και συνεχίζει πάλι καλά που σαν αντιστάθμισμα παίζονταν και κάποια λαϊκά, κυρίως στις διαφημιστικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιριών της εποχής. Ενώ είχα και τα δημοτικά τραγούδια στα αυτιά μου, καθώς οι γονείς μου και οι συγγενείς τα τραγουδούσαν στις χαρές αλλά και στις δυσκολίες της ζωής. Αυτοί οι δύο αμάραντοι κλάδοι, το λαϊκό και το παραδοσιακό, με βοήθησαν να ξεφύγω από τη μουσική μαρμελάδα της εποχής εκείνης και σιγά σιγά να διαμορφώσω μια αισθητική συγκρότηση που παίζει βασικό ρόλο στις προσωπικές μου δημιουργίες. Τελευταία αποφάσισα να μαζέψω λαϊκότροπα τραγούδια που έχω γράψει κατά καιρούς, σε μια περίοδο 40 ετών περίπου, και να τα ηχογραφήσω σαν φόρο τιμής στο λαϊκό άσμα, αλλά και εις ανάμνηση της παιδικής ηλικίας. Αρχικά, μέχρι το τέλος του 2026, θα κυκλοφορήσουν σε ψηφιακή μορφή και στο YouTube αναδιάδες και σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο καλοκαίρι, ως αν ψηφιακά 45άρια, 6 τον αριθμό. Και καταλήγει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, έτσι επιδιώκω και μια λειψή έστω επαφή με όσες και όσους τίμησαν με την παρουσία τους τις συναυλίες μου όλα αυτά τα χρόνια. Το ένα από τα δύο ολοκένουργια τραγούδια λοιπόν, που βγήκε πριν από 3-4 ώρες στη δημοσιότητα, σε μουσική και στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου με ερμηνεία του Σωκράτη Μάλαμα, έχει τον τίτλο «Θρύψαλα».

σαν τα πόδια σου, χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου για

Θανάσης Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, ολοκένουργιο τραγούδι, Σωκράτης Μάλαμας ο ερμηνευτής, Θρύψαλα ο τίτλος του τραγουδιού, και είναι ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνεται στο δίσκο Παραπομπή. Αυτός θα είναι ο τίτλος που θα μαζέψει όλα αυτά τα ψηφιακά 45. Και θυμάμαι στην τελευταία συνομιλία που είχαμε εδώ στις Αδέσποτες Νότες με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, να λέει ότι μία από αυτές τις λαϊκές επιρροές του, που σας διάβασα και στο κείμενο νωρίτερα, ήταν και ο Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων στο ρεύμα προς Λαμία εξαιτίας πυρκαγιάς στο διαχωριστικό διάζωμα. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και τραυματίες σε 2.980.

0: τρέχουμε μόνο σας. Βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης, κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε Φαντάρους, στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: Κώστας Χατζής στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Είναι και αυτό απαραίτητη προϋπόθεση, αν θες να βρεις το δρόμο σου, αν θες να βρεις πού ακριβώς θέλεις να φτάσεις, πρέπει από κάπου να ξεκινήσεις, και αυτό το κάπου είναι να βγεις στο δρόμο και να αρχίσεις την αναζήτηση. Και εμείς εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ακούτε μέχρι τις 6 θα πάμε παρέα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στη φροντίδα του ήχου, και να πω ότι ο Παύλος Παυλίδης με τον Παν Παν και το παιδί Τραύμα θα είναι στις 5 Ιουλίου στο Release Athens στην Πλατεία Νερού. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και είναι η Cure.

Αυτό νομίζω ότι είναι το κομμάτι των Cure που κάθε ραδιόφωνο ενημερωτικό ή αθλητικό που σέβεται τον εαυτό του το παίζει τουλάχιστον μία φορά κάθε Παρασκευή. Και πάμε να πιάσουμε τώρα πολύ υψηλά επίπεδα φασεϊσμού με τους Χατζηφραγκέτα που θα μας πάνε μέχρι τη Σέριφο.

0: μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
1: Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
0: Και έσκασε στην παραλία με μαγιό σαν οκασία.

από τις παραλίες της Ερήφου με τους Χατζηφραγκέτα και την Εφέλη Φασούλη φτάσαμε στην παραλία, σε μια παραλία του Βόλου. Εκεί γράφτηκε αυτό το τραγούδι όταν ο Γιάννης Μπαχσπυρόπουλος έγραψε και διάβασε δυνατά τους στίχους στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Εκείνος εμπνεύστηκε τη μελωδία. Αργότερα ο Αντώνης Μιτζέλος από τους Τερμίτες πρόσθεσε την εισαγωγή και κάποια άλλα μουσικά μέρη και ήταν ένα τραγούδι που παίχτηκε για πρώτη φορά ζωντανά στο Λυκαβητό μπροστά σε 7.000 θεατές και έλεγε ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας ότι ήταν ένα από τα τραγούδια τους που με το που παίχτηκε, με την πρώτη φορά που το έπαιξαν, κατάλαβαν ότι έχει γίνει ήδη μεγάλη επιτυχία. Έτσι και έγινε. Και από τους Τερμίτες να πάμε στον Εισβολέα με τον Άκη Πιτσάνη εδώ και τη Σεμέλη Παπαβασιλείου.

Αγκισπιτσάνη σε μέλη Παπαβασίλειου και ο Εισβολέας βεβαίως. Στο ρεαλιστή και κάπως έτσι κάπου εδώ, να δες ποτές νότες τέλος για σήμερα. Έχει δίκιο ο Ευρυπίδης που λέει ότι ήλιος, θάλασσα, μουδιά και όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε, αλλά εκείνος που μας ακούει από την Καβάλα, εκεί βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά πού να το φανταστούμε αυτό, 26 Ιουνίου. Βέβαια για την Καβάλα αυτό δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο, από ό,τι ξέρω και η Καβάλα Ξάνθη, κάτι βροχές έτσι καλοκαιρινές, δεν είναι καθόλου σπανής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Γιάννης Κοσταράκης ήταν στη φροντίδα του ήχου. Από τον Μιχάλη Ελασάκη, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και εκείνο το παιδάκι που παίζει με τα βέλη και σημαδεύει τις καρδιές των ανθρώπων ευθύνεται για τα περισσότερα από τα τραγούδια όλου του κόσμου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Φασέι λοιπόν και οι υπόλοιποι. Ακούγα το γυαλασάκι προηγουμένως με Χατζηφραγκέτα και πιάσα μια κουβέντα με τον Μιχάλη, με τον Γιάννη, με τον Γαβρίλη και με τον Κώστα για την εποχή των φασέων. Να μου εξηγήσουν, διότι εγώ αυτά που άκουσα ακριβώς τα ίδια γινόταν και 30 χρόνια πριν και 40 χρόνια πριν. Απλώς δεν θυμάμαι αν είχαν και κάποιο άλλο προσδιορισμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ζωή μας κύκλους κάνει και εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παραπέντε στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει από τώρα τον ήχο μας και μετά τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη στην ελληνική εκδοχή του τραγουδιού του Τζοβανότη «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου». Καλώς ορίσατε.

«Τι αγαπώ είναι δικό σου» το έγραψαν ο Γιάννης Καλπούζος και ο Χριστόφορος Γερμενής. Ήταν φυσικά η Γλυκερία και έρχεται αυτό που λέει «Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς».

Και όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα από τη δικιά σου τη ματιά. Ορφέας Περίδης από το πρώτο του άλμπουμ «Αχ ψυχή μου φαντασμένη» και ο Φίβος Δελιβοριάς συναντώντας τη Μαρίνα Σάτι και τις φωνές σε μια έξοχη ερμηνεία για το «Θέλω να σε ξεπεράσω».

0: μια στιγμή αρετή.
1: Ήταν ο Παντελής Κεραμαριός και το αγαπημένο μας τραγούδι του Αρετή. Παντελής Κεραμαριός που ξεκίνησε από την μπάντα που λέγονται Μέλισσες και τους οποίους ακούμε αμέσως τώρα με Χρήστο Μάστορα, Μισή Καρδιά. Ημέρας,

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μέλισσες και Μισή Καρδιά και Μιχάλης Χατζηγιάννης με Θανάση Αλευρά, μελωδία τραγουδιού από την Τουρκία, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου και μια σαϊτιά.

Δύο φωνές και στο επόμενο τραγούδι που είναι ολοκένουριο και το τραγουδούν η Μαρίζα Ρίζου και ο Σταύρος Σιώλας. Έχει τον τίτλο «Μην ακούς τι σου λέω», μουσική Σταύρου Σιώλα, στίχη Σταύρου Σιώλα και Μαρίτας Αλιμίση. Μην ακούς τι σου λέω λοιπόν, αλλά θα μάθουμε τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων στις 6.30 από Earth News Radio 105,8 και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καραμπόλα 4 γιοταχή στην Σύνδο, τροχαίο στον περιφερειακό, δίπλωσε Νταλίκα στην Εγνατία Οδό. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αθώα μία παραγωγός. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες, ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθεία σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίωρη προειδοποιητική στάση ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίωρη προειδοποιητική

0: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αυτά, μακάρι να ήταν έτσι τόσο ευωδιαστά τα πράγματα όπως τα περιγράφει ο Νίκος Γκάτσος στο τραγούδι αυτό. Γιώργου Χατζηνάσου και μουσική, γιαρέμ γιαρέμ, ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και ήταν η Ανκόρ που τους έχουμε ακούσει τελευταία στην έξοχη διασκευή στο παραδοσιακό «Τι θέλα και σ' αγαπούσα», ψάχνοντας λίγο την πορεία τους. Συναντήσαμε και αυτή την πολύ ωραία διασκευή στο τραγούδι «Γιαρέμ, γιαρέμ». Και κάτω από τα ρούχα μου δεν χτυπάει πια η παιδική μου καρδιά. Μπαλάντε στο έργο του Μίκη Θοδωράκη μέσα της δεκαετίας του 70, ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη από τη Μαργαρίτα Ζόρμπαλα.

κύτρα μονάχη της σκέψης μου. Μανώλης Αναγνωστάκης, μελοποιημένος από το Μίκη Θοδωράκη από το έργο «Μπαλάντες» μέσα της δεκαετίας του 70, όπως είπαμε. Κάτω από τα ρούχα μου δεν χτυπάει πια η παιδική μου καρδιά, ήταν η Μαργαρίτα Σορμπαλά. Και πάμε μια βόλτα από το πάρκο στη Μυροβόλο με χειμερινούς κολυμβητές και Αργύρι Μπακίρτσι.

Αυτή είναι η δύναμη ενός χαμόγελου να σε εκτινάσει στο φως από το πάρκο στη Μυροβόλο, χειμερινοί κολυμβητές, και πετάμε με ένα μαγικό χαλί με τη Φλερίντα Αντωνάκη που τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη με στιχούς Άκου Δασκαλόπουλου.

Τηρεφωνέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέ, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέ, αδερφέ.

διαβάτης πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.

Δεν βάριες αδερφέ, σκεφτείτε, το έγραψε το 1968 το τραγούδι αυτό ο Κώστας Χατζής, η στίχη της Σώτιας Τσότου, και πραγματικά ακούγοντάς το είχα και καιρό να το ακούσω. Τι έχει αλλάξει από αυτά που περιγράφει. Δεν βαριέσαι, θα πούμε. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, που θα τραγουδήσουν μεθαύριο τελικά στον Ελληνικό Κέντρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, εκεί κάτω στην Πειραιώς, κοντά στο Μοσχάτο, την Κυριακή 28 του μηνός. Και να πούμε ότι το τραγούδι αυτό είναι σαν από τα πιο ωραία άλμπουμ συνολικά του Κώστα Χατζή, που έχει τον τίτλο, τον υπέροχο τίτλο «Αναγέννησης Αλόνισσος». Ποιος μιλούσε για την Αλόνισσο εκείνη την εποχή. Λοιπόν, του Κώστα Χατζή και το επόμενο τραγούδι, στίχη του Ξενοφόντα Φιλέρη, από το άλμπουμ «Ταμ Ταμ», παρέα του η Μαρινέλα, για το «Μια Χαμένη Κυριακή».

Ήταν συνέχεια του ρεσιτάλ ένα διπλό αλμπουμ, το Ταμ Ταμ, Κώστας Χατζής και Μαρινέλα, και το Λιμάνι από την Αναστασία Μουτσάτσου, Γιώργου Ανδρέου το τραγούδι αυτό.

Και όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα να βρουν λιμάνι από το 1994. Και ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Μυστικά σημάδια», Αναστασία Μουτσάτσου, στίχη μουσική Γιώργου Ανδρέου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που μας στέλνετε. Και δύο από αυτά μας εντυπωσιάζουν ιδιαιτέρως από την Στοτκάρδη και το Μόναχο που ψήνονται στη ζέστη αυτές τις μέρες. Ας μην έχουμε παράπονο εδώ προς το παρόν και ελπίσουμε να μην έχουμε και δυσάρεστες εξελίξεις αύριο που ακούσαμε στις ειδήσεις με τον δυνατό αέρα. Λοιπόν, και ας τραγουδήσουμε το καλοκαίρι μαζί με την Ατάσα Μποφίλιου αμέσως τώρα. Θέμη Καρμουρατίδη, Γεράς και Οδυσσέα Ιωάννου. Η στίχη είναι από το άλμπουμ «Πρώτες λέξεις». Η στίχη στο τραγούδι αυτό και σε όλο το άλμπουμ είναι από τον Οδυσσέα Ιωάννου. Να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα. Καλοκαίρι, Νατάσα Μποφίλιου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Όταν κοιτάς από
1: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος. Από τώρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και λαμβάνουμε φωτογραφίες από νησιά. Το ένα νησί είναι εκεί βορειοδυτικά και είναι η Κέρκυρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ταιριάζει πάρα πολύ με το τραγούδι που ξεκινήσαμε αυτή τη δεύτερη ώρα. Τα σύνεργα από τον Νίκο Παπάζογλου. Οι άλλες φωτογραφίες είναι από το βορειότερο σημείο που μέχρι τώρα έχουμε λάβει μήνυμα ότι ακουγόμαστε και μάλιστα ακουγόμαστε άψογα. Είναι στη βόρεια βορειοδυτική Νορβηγία, τα νησιά Λοφότεν. Να περνάτε πολύ καλά όσοι βρίσκεστε και ταξιδεύετε και στα δύο αυτά ξεχωριστά μέρη. Εμείς πάμε ως τις 8 παρα 5 όπως είπαμε και αμέσως τώρα. Θοδωρής Κοτονιάς με Βάρκα την Καρδιά.

Αναστασία Φεργαδιώτη, παρέα με τον Θοδωρή Κοτονιά από τη συναυλία αυτή που γιόρτασε 30 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι με βάρκα την καρδιά. Και τι γυρεύουμε, εμάς ψάχνουμε να βρούμε. Λοιπόν, στο επόμενο από το αγαπημένο μου ημερολόγιο, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Παναγιώτης Λάλεζας, Αεροπλάνο θα πάρω. Του Παναγιώτη Τούντα.

Δεύτερη Αρβανιτάκη από την παράσταση εκτός προγράμματος με το αγαπημένο μας της Δυτικής Μακεδονίας «Τι θέλα και σ' αγαπούσα και δεν κάθομαν καλά». Ε? Το επόμενο το ζήτησε ο ηχολήπτης μας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος.

Θανάσης Παπακοσταντίνου στην Ανδρομέδα και στη Γη, Ανδρομέδα το τραγούδι, παραγγελία όπως είπαμε του Κώστα Γεωργακόπουλου, ο οποίος θα φροντίσει την επόμενη φορά να ετοιμάσει και όλο το σκηνικό με λακέρδα και τσίπουρα. Συνεχίζουμε. Αφούσεις από τους Γκεντίκη.

κεντίκη δυνατή διασκευή στο Ναφούσι, το παραδοσιακό της Κασού, και Μάρκος Βαμβακάρης από τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Το αφιερώνουμε στο Γιώργο Τσάμπρα. Δίχως δεύτερη κουβέντα, πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σε αυτόν τον κόσμο τον καλό. Ραβεξήλωνε Νίκος Ξυλούριες τραγουδώντας Σταύρο Ξαρχάκο και Βασίλη Ανδρεόπουλο. Έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας κιόλας ημίωρο. Κύλησε σαν νερό σήμερα ο χρόνος. Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Πολλά από τα τραγούδια που ακούμε μας τα ζητάτε απόψε. Αυτοσχεδιάζουμε λοιπόν το επόμενο από Μιχάλη Βιολάρη και Ρένα Κουμιώτη, μελοποιημένος Οδυσσέας Ελίτης από το Λίνο Κόκοτο, και ντουκου ντουκου το μηχανάκι.

πάμε στην Αγία Μαρίνα με την όμορφη μπενζίνα, το θαλασσινό τριφύλι λίνος κόκκοτος, μελοποιημένος Οδυσσέας Ελίτης, Μιχάλης Βιολάρης, Ρένα Κουμιώτη και Καράβια Χιώτικα στη συνέχεια. Το στέλνουμε στην Πόπη και στην παρέα που μας ακούει από τη Σαλαμίνα, αλλά οι ρίζες είναι εκεί, στα ανατολικά.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λοιπόν, καραβιαχιώτικα και ανεβαίνουμε λίγο βορειότερα από την Μυτιλίνη. Μας ζητήθηκε το επόμενο τραγούδι από την Αναστασία και το Χρήστο και με μεγάλη χαρά ακούμε Μπαρμπαγιανακάκι από τη Χαρούλα.

γρήγορα πέρασε η ώρα και εδώ στο τέλος έχουμε δύο καινούρια τραγούδια. Μαζί με όλα αυτά που ξέρουμε και αγαπάμε και χορεύουμε καιρό, έρχονται και καινούρια να προσθεθούν στην λίστα αυτή. Το πρώτο το ακούμε από Ιουλία Καραπατάκη, «Μέσα μου», ο τίτλος «Του ονείρου η φωτιά».

Του ονείρου λοιπόν η φωτιά, η Ιουλία Καρπατάκη, ολοκένουργιο τραγούδι αυτό με μουσική και στίχους του Άγιου Παπαπαναγιώτου. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για το σημερινό μας δίωρο, για τη σημερινή μας διαδρομή που ήταν πολύ μεγάλη. Ένας κύκλος, όλη η Ελλάδα από Κέρκυρα, από Ζάκυνθο, απέναντι από την Κυπαρισία, από την Κυλλήνη. Λοιπόν, ανατολικά πήγαμε στη Χίο, πήγαμε στη Μυτιλίνη, πήγαμε στη Σαμοθράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναβήκαμε και βόρεια και κεντρική Ευρώπη, Στουτγκάρδη, Μόναχο, αλλά και νησιά Λοφότεν, πολύ ψηλά στην Νορβηγία. Εκεί πέρα που, όπως μας έλεγε και η Έλενα, είναι ένα υπέροχο ταξίδι αυτό. Άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, στον επίλογό μας μια κατρακύλα πολύ ωραία από την Εφέλη Φασούλη και τον Ορέστη Ντάντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε με το καλό τη Δευτέρα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Νέα Ελληνικά αμέσως μετά, με την επιμέλεια του Χρήστου Παπαμιχάλη και κανονικά η Έλενα Διάκου και με ορολόγιο καταστρώματος στις 8. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Αραράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος, αλλά παραπλανητικός. Για όσα δεν περνάμε μαζί είναι το τραγούδι και συνεπώς δεν μπορείς να νιώσεις τι νιώθω εγώ που τα περνάω. Ωραία pop από τον Δημήτρη Κόψη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2,5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Χαρίς και ο Πανός Κατσιμίχας έγραψαν στίχους, μουσική και τραγούδησαν «Γέλα πουλί μου». Ο τελευταίος χορός, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή, «Το βασίλειο της Βεράντας», ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Μαρίας Μαθιουδάκη. «Πες αλήθεια», λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, «δεν σου θυμίζει ο κόσμος συχνά εκείνο το συρτάρι που έχουμε όλοι στην κουζίνα? Πεταμένες μπαταρίες, λογαριασμοί της ΔΕΗ, ένα ανοιχτήρι που δεν ανοίγει τίποτα πια, κάτι κλειδιά από σπίτια που δεν υπάρχουν». Βάζεις το χέρι σου να βρεις ένα ρεσό για να κάνεις ατμόσφαιρα στη βεράντα, λες και ψάχνεις απεγνωσμένα το νόημα της ζωής. Τι κι αν καταλήγεις να κρατάς ένα καπάκι τάπερ, εσύ το βαφτίζεις γεωπολιτική επιτυχία. Στη Μέση Ανατολή, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, οι λέξεις μπερδεύονται με τις βόμβες και δεν βγάζεις άκρη. Κατάπαυση του πυρός, διαπραγματεύσεις, ανθρωπιστική βοήθεια. Ωραία λόγια, καλοσιδερωμένα και έτοιμα να υποθούν στα βραδινά δελτία. Τα ακούς, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, και νομίζεις πως επιτέλους κάποιος κάπου έστρωσε το τραπέζι και δεν θα μείνει κανείς νηστικός. Ύστερα μαθαίνεις πως τραπέζι δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο χώμα, καπνός, παιδιά που έχουν μάθει να ξεχωρίζουν τον ήχο του αεροπλάνου πριν καν μάθουν προπαίδεια. Κάποια από αυτά φτάνουν και εδώ. Μπαίνουν στην τάξη με μια τσάντα, ένα μολύβι, μπόλικο φόβο και μια γλώσσα που ακόμα ψάχνει θέση στο στόμα τους. Και εμείς, οι ιδιοκτήτες του αέρα, λέμε να τους φερθούμε καλά γιατί είναι φιλοξενούμενοι. Τι ευγενική λέξη για να βάλει σύνορο σε ένα θρανίο, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη. Η γνώση όμως δεν έχει ημερομηνία λήξης, ούτε όρια. Ανήκει σε όλους, όπως το νερό στις βρύσες στο προάβλιο, οι κυμολίες ή το δικαίωμα να κάνουν λάθος στην ορθογραφία, χωρίς να τους χρεώσουμε όλη την ιστορία.

από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες, στο βορρά. Για τα παιδιά που χάθηκαν του δράκου το πηγάδι, στις Τρίγκλας.

και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές και σε καράβια του πελάγους

σαν του φουρνάρι, λίγο νερό του καφετζή. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι και ο άλλος λύνει το σκυλί. Τα διώχνει

στο σώμα μου έχω ανατριχύλες και τον αδόντι μου πονεί. Στο σώμα μου έχω ανατριχύλες

λες το σπίτι να γυρίσω. Μου λες να αλλάξω πια ζωή. Μου λες το σπίτι

0: Μέσα στα αυτιά μου ακούω στριγλιές και τρέμω σαν πουλί.
1: Διονύσης Αβοπουλός από το Περιβόλι του Τρελού, ένα τραγούδι για τα παιδιά που χάθηκαν. Το Βασίλειο της Βεράντας, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή της Μαρίας Μαθιουδάκη. Και εμείς, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, στο μικρό μας Βασίλειο της Βεράντας και του Λογαριασμού, περιμένουμε να πέσει η τιμή της βενζίνης, καθώς οι ανακοινώσεις μιλούν για αποκλιμάκωση. Άλλο που οι τσέπες μας μιλούν πιο λαϊκή διάλεκτο. Κάθε σκάνδαλο, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, έχει πια τη δική του σκηνοθεσία, κάθε συγκάλυψη φοράει γραβάτα. Κάθε παρακολούθηση βαφτίζεται θεσμική ανάγκη, λες και η δικαιοσύνη πάσχει από αυγενικό. Το πιο τρομακτικό όμως παραμένει η ηρεμία μας. Αυτή η βραδινή, νοχελική ηρεμία. Να περνάνε από μπροστά μας εικόνες πολέμου, φτώχειας, προσφυγιάς, απόλυτης κοροϊδίας και εμείς να αλλάζουμε στάση στον καναπέ που μούδιασε το πόδι μας. Κανείς πια δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δικαιολογία πως δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Όλοι ξέρουμε σχεδόν τα πάντα. Μόνο που αυτή η γνώση, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, έχει πάρει τη μορφή ενός απλού βουητού στο κεφάλι μας. Μπλέκεται με το θόρυβο του ψυγείου. Εκεί αρχίζει το κακό. Όταν η φρίκη δεν μας βρίσκει ανέτοιμους, αλλά διαθέσιμους να την υποδεχτούμε. Όταν λέμε έτσι είναι ο κόσμος, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, και νομίζουμε πως περιγράφουμε την πραγματικότητα, ενώ απλώς υπογράφουμε την παρέτησή μας, καθισμένη στη βεράντα, με ένα καπάκι τάπερ αντί για ρεσό, χωρίς το τάπερ.

Ο Μιλτός Λουγιάδης στο πιανό, Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν διασκευάζουν και παίζουν ένα παραδοσιακό τραγούδι. Με τον τίτλο «Ανάθεμα τον αίτιο» του αλλάζουν και τίτλο και το κάνουν «Χαμένα όνειρα». 589 οι νεκροί στη Βενεζουέλα μέχρι στιγμής, 2.980 οι τραυματίες. Και ελάτε να πάμε στη Βενεζουέλα μιας άλλης εποχής. Ο Ταρίκ Άλι έχει γράψει το βιβλίο «Οι πειρατές της Καραϊβικής» είναι ο τίτλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Η εικόνα του Καράκας, λέει ο Ταρίκ Άλι, που παρουσίαζαν τα αμερικανικά περιοδικά, ήταν αυτή μιας πολύβοης, πολυάσχολης, μοντέρνας πόλης με εκτυφλωτικούς κάτασπρους ιρανοξύστες που άστραφταν στο πράσινο φόντο των Άνδεων, όμως η καταπληκτική πανεπιστημιούπολη του Βιλνεύ με τις στιχογραφίες του Λέτζερ και τα παρόμοια δεν αποτελούν τον κανόνα. Ακόμα και τότε, λέει ο Ταρίκ Άλι, που υψώνονταν οι ουρανοξύστες, συνοδευμένοι από ένα όργιο αυτοσυγχαρητηρίων, υπήρχαν φωνές που συμβούλευαν να υπάρχει προσοχή και προειδοποιούσαν ότι η σεισμογενής πόλη έχανε το χαρακτήρα της και σύντομα θα γινόταν φτηνιάρικη και βρώμικη. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκέζ, λέει ο Ταρίκ Άλι, την περιέγραφε σαν μια εξωπραγματική απάνθρωπη πόλη της αποκάλυψης, αλλά κανείς δεν τον άκουσε.

Η Θάλια Ντουλινάκη έγραψε τους στίχους, ο Γιώργος Παπάς στη μουσική. Ήταν η Final Act μαζί με τον Χρήστο Νινιό. Είδα μια πόλη, ο τίτλος του τραγουδιού. Οι πειρατές της Καραϊβικής, ο τίτλος του βιβλίου, με την υπογραφή του Ταρικάλη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Η διαφθορά μεγάλωνε μαζί με τους ουρανοξύστες, γράφει ο Ταρικάλη. Η αυξανόμενη διαφορά πλούτου μεταξύ πλουσίων και φτωχών ήταν ο πυροδότης αυξανόμενων λαϊκών διαμαρτυριών που ξεσπούσαν σε αυθόρμητες διαδηλώσεις στους δρόμους και μερικές φορές σε επιθέσεις κατά της αρχιτεκτονικής των προνομιούχων που χαρακτήριζε την εποχή του καθεστώτος Χιμένες. Φοβούμενοι ότι αυτές οι εντάσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αιματοχυσία, η Εκκλησία της Βενεζουέλας εξαπέλυσε μια ομοβροντία με τη μορφή μιας ποιμαντορικής επιστολής υπογεγραμμένης από τον Αρχιεπίσκοπο του Καράκας. Παρόλο που δεχόταν τη στατιστική άνοδο του κατακεφαλήν εισοδήματος, ο Αρχιεπίσκοπος, γράφει ο Ταρικάλη, κατήγγειλε τους χαμηλούς μισθούς, την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, την απουσία κοινωνικών υπηρεσιών για τους φτωχούς και προκαλούσε τους πάντες στη χώρα να πούν αν αυτός ο πλούτος διανεμόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτός σε όλους τους κατοίκους της Βενεζουέλας, μια και η τεράστια μάζα του λαού μας ζει σε συνθήκες που δεν μπορεί να θεωρηθούν ανθρώπινες. Η απόφαση της Εκκλησίας για δημόσια ρήξη, λέει ο Ταρικάλη, ήταν ένδειξη της έλλειψης σταθερότητας και συνοχής του καθεστώτος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Φαλτρικέιρα είναι ο τίτλος του μουσικού σχήματος, μας έρχεται από την Γαλλικία. Vamos a danzar, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ορφέας Περίδης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδες. Ζηλεύει νύχτα ο τίτλος του τραγουδιού από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο. Η γέννηση της οικολογίας, ο τίτλος του κειμένου, Εδουάρδο Καλεάνο, καθρέφτες από τις εκδόσεις Πάπυρος. Εκείνος ο φιλοπερίεργος, τολμηρός Γερμανός, λέει ο Εδουάρδο Καλεάνο, ανησυχούσε για τη βιώσιμη ανάπτυξη πολύ πριν ονομαστεί έτσι. Του έκανε παντού εντύπωση η αυθονία των φυσικών πόρων και του προκαλούσε τρόμο πόσο λίγο του σεβόταν ο άνθρωπος. Στο νησί Ουρουάνα, στον Ορινόκο ποταμό, ο Χούμπολτ παρατήρησε πως οι Ινδιάνοι δεν μάζευαν όλα τα αυγά που οι χελώνες άφηναν στην αμμουδιά για να μπορέσει να συνεχιστεί η αναπαραγωγή, ενώ η απληστία των Ευρωπαίων που δεν είχαν μιμηθεί την καλή συνήθεια των Ινδιάνων αφάνιζε τον πλούτο που η φύση τους παραχωρούσε απλόχερα. Γιατί η στάθμη του νερού κατέβαινε στη θάλασσα της Βαλένθια και της Βενεζουέλας. Διότι, λέει ο Εδουάρδο Καλεάνο, οι φυτείες της αποικιοκρατίας είχαν ισοπεδώσει τα δάση της περιοχής. Ο Χούμπολτ έλεγε πως τα γυραιά δέντρα καθυστερούσαν την εξάτμιση του νερού της βροχής, εμπόδιζαν τη διάβρωση του εδάφους και εξασφάλιζαν την αρμονική ισορροπία των ποταμών και της βροχής. Ο αφανισμός τους έφερνε μεγάλες ξηρασίες και πρωτόγνωρες πλημμύρες. Και όχι μόνο η λίμνη της Βαλένσια, έλεγε, όλα τα ποτάμια της περιοχής έχουν όλο και λιγότερα νερά. Η κορδιλιέρα αποψηλώνεται. Οι Ευρωπαίοι άπικοι καταστρέφουν τα δάση. Τα ποτάμια εξεραίνονται για μεγάλο διάστημα του χρόνου και όταν βρέχει στην κορδιλιέρα μετατρέπονται σε χυμάρους που πλημμυρίζουν τους κάμπους.

0: Αυτή ήταν η Ιαννία από την Ιρλανδία, ορεινό κοφλού το τίτλος του τραγουδιού. Και αλλά δεν έρθουμε σε έναν δικό μας που έχει πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ φανατικό κοινό. Αποφάσισε με να αποσυρθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις συναυλίες, δεν αποσύρεται όμως από τη μουσική. Μιλάω βεβαίως για τον Θανάση Παπακοσταντίνου, ο οποίος σήμερα κυκλοφόρησε δύο καινούργια τραγούδια. Ψηφιακά 45άρια τα ονομάζει ο ίδιος. Φτωχός από κούνια, λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, τουλάχιστον γεννήθηκα με κουστούμι και ας μου έκλεψαν τη γραβάτα οι μαμές. Μεγάλωσα σαν παιδί στη διάρκεια της δικτατορίας του 67. Ακούγαμε μεγάλη προσήλωση τα τραγούδια εκείνης της περίοδου από ένα φορητό ραδιοφωνάκι που υπήρχε στο σπίτι και κατανάλωνα άκρητα όλη την ελαφρότητα που έσπροχνε η Χούντα. Πάλι καλά που σαν αντιστάθμισμα, λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, παίζονταν και κάποια λαϊκά, κυρίως στις διαφημιστικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιριών της εποχής, ενώ είχα και τα δημοτικά τραγούδια στα αυτιά μου, καθώς οι γονείς μου και οι συγγενείς τα τραγουδούσαν στις χαρές αλλά και στις δυσκολίες της ζωής. Αυτοί οι δύο αμάραντοι κλάδοι, το λαϊκό και το παραδοσιακό, με βοήθησαν να ξεφύγω από τη μουσική της μαρμελάδας της εποχής εκείνης και σιγά σιγά, λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, να διαμορφώσω μια αισθητική συγκρότηση που παίζει βασικό ρόλο στις προσωπικές μου δημιουργίες. Καινούριο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου με τον τίτλο «Θρύψαλα» και τόσο κρατημάλα μας τη φωνή.
1: Σαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα, χορεύες μονάχος σου για

Θανασίες Παπακοσταντίνου έγραψε στίχους και μουσική, ο Σωκράτης Μάλαμας τραγούδησε, θρύψαλα ο τίτλος του τραγουδιού. Πρώτο ψηφιακό εντός εισαγωγικών ή εκτός 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου με δύο καινούργια τραγούδια. Τελευταία, λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, αποφάσισα να μαζέψω λαϊκότροπα τραγούδια που έχω γράψει κατά καιρούς σε μια περίοδο περίπου 40 ετών και να τα ηχογραφήσω σαν φόρο τιμή στο λαϊκό άσμα αλλά και εις ανάμνηση της παιδικής ηλικίας. Έτσι λέει, επιδιώκω μια λειψή έστω επαφή με όσες και όσους με τίμησαν με την παρουσία τους στις συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώτο που ακούσαμε έχει τον τίτλο «Θρύψαλα», το δεύτερο που έρχεται έχει τον τίτλο «Παραπομπή». Και εδώ τραγουδάει ο Σωκράτης Μάλαμας και με αυτό το τραγούδι πάμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Πατάλιος.
6: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

Γιώργος Τσάμπρας υποδέχεται στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας μουσικούς, τραγουδιστές και λαϊκά συγκροτήματα του σήμερα. Αφιερώματα σε πρόσωπα, είδη και εποχές. Ερμηνείες που περιμένατε και άλλες που δεν περιμένατε.

0: ένα λαϊκό πάλκο του 2026, είπαμε, το οποίο αποτελούν ο Γρηγόρης Βασίλας, ο Μάκης Εβίλογλου, η Μαρία Φασουλάκη, ο Φίλιππος Παχνιστής, ο Γιώργος Χωνόπουλος, ο Γιώργος Βεντουρής και ο Μάνος Καλπάκης. Είναι εδώ σήμερα, είναι ο Διονύσης Λιμπέρης στον ήχο, είναι ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο και έχουμε περάσει σε ένα ρεπερτόριο λίγο αλλιώς ίσως. Σταύρος Κουγιουμτζής, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Τα Σκούρα Μάτια. Μαρία Φασουλάκη, δική σου επιλογή ή
1: επίσης,
0: του Γρηγόρη?
1: Ναι, ναι. Όλοι μαζί νομίζω κάτσαμε και φτιάξαμε τη σειρά των κομματιών σε κάποια πράγματα και γιατί υπάρχει αγάπη πολύ μεγάλη στα κομμάτια, αλλά νομίζω ότι όταν βλέπεις τον εαυτό σου μέσα σε ένα κομμάτι, είτε από θέματα εμπειριών, είτε από πολλά μπορεί να παίζουν, τότε νομίζω ότι πραγματικά βγαίνει η αλήθεια του τραγουδιστή μέσα, οπότε και θα το πει και καλά ο κάθε τραγουδιστής. Οπότε ένα κομμάτι, αυτό το «Τα Σκούρα Μάτια» είναι ένα κομμάτι που αγαπάω πάρα πολύ και νομίζω ότι και ο Γρηγόρης, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να καταλαβαίνει τι μου ταιριάζει ή τι δεν μου ταιριάζει, και εγώ το ίδιο φυσικά. Οπότε κάπως έτσι γίνονται οι επιλογές στο πρόγραμμα μέσα.
0: Μάκης Εβίλογλου, εσένα σε γνωρίζουμε πριν από 20 επίσης χρόνια πια, ίσως και κάτι παραπάνω,
2: 23.
0: Ως δημιουργό τραγουδιών κυρίως. Ναι. Μάλιστα τα τραγουδάει Χάρης Αλεξίου σε πρώτη φάση. Μετά βγαίνεις με τα δικά σου
2: ναι, με
0: τραγούδια.
2: Με τη Χαρούλα ξεκίνησα το 2003, 23 χρόνια τώρα, πλάκα.
0: Σε μάθαμε έτσι ανάποδα λίγο εμείς εδώ στην Αθήνα, γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα μέσω δισκογραφίας ή και στην Κοζάνη έτσι σε μάθανε? Ή εκεί σε ξέρανε περισσότερο σαν έναν τραγουδιστή σε κάποιους χώρους?
2: Οι Κοζανίτες με γνωρίζαν γιατί έπαιζα. Έπαιζα στην επαρχία, δηλαδή πήγαινα τραγούδαγα. Παρότι δεν ήταν η κύρια σχολεία μου αυτή, άλλες σπουδές έκανα, εργάστηκα και σαν αρχαιολόγος 10 χρόνια και δούλευα, ας πούμε, διήμερα, Παρασκευές και Σάββατα. Σε μπουζουκάδικα τώρα, έτσι. Τελειώναμε 7 η ώρα το πρωί. Αλλά τις καθημερινές είχα κάνει και ένα σχηματάκι με 3 άτομα, ας πούμε, και πηγαίναμε και παίζαμε αυτά που γουστάραμε. Γιατί στα μαγαζιά εκείνα, αν και δεν ήμουν από αυτούς που εύκολα, δηλαδή, μπορούσε να έρθει ένας μαέστρος σε ένα μαγαζί και να μου πει, να σου πω, θα πεις αυτό το κομμάτι και πάει τελείωση. Δηλαδή τα αφεντικά με ξέραν, ας πούμε, και λέγανε, μη αυτόν άστον, λέει αυτός, λέει τα δικά του, λέει αυτά που γουστάρει αυτός. Και αλήθεια είναι αυτή, αν δεν γουστάρω να τραγουδίσω, αν τα αγαπήσω, δεν μπορώ να το τραγουδήσω.
0: Αυτό ίσχυε πάντα?
2: Εξακολουθεί να ισχύει. Ας πούμε, επειδή είπαμε πριν, ας πούμε, για το Καναρίνι, επειδή δεν το είχα βάλει στο στόμα μου, δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορέσω να το πω, γιατί το λέει και ο Πάρης, ας πούμε, το λέει μοναδικά το κομμάτι αυτό, έτσι.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό τώρα δεν είναι δικαιολογία, γιατί άμα ήταν έτσι, κανείς δεν θα ξανατραγουδούσε.
2: Εντάξει, αλλά δεν είμαι της άποψης, ας πούμε, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, κατάλαβες. Δηλαδή, πάω μέχρι εκεί που μπορώ να πάω, που έχω εύρος και απλά, έτσι. Μ' αρέσουν, ας πούμε, και οι ροκές, μ' αρέσουν και οι μπλουζιές και τα εναλλακτικά και τα έντεχνα. Αλλά μέχρι εκεί που μπορώ, ας πούμε, και αγαπώ.
3: Κάνε το λίγο, να κάνουμε φασαρία αυτό. Κάνε ένα μικρό και θα πω εγώ μετά. Πάρ' το, κάνουμε μαγιά, φύγε. Γράφες.

0: Για την ενότητα Άκη Σπάνου, τον πρώτον που θα ρωτήσω είναι ο Μάκης Αβιλόγλου.
1: Εντάξει, μεγάλη αγάπη του. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Αν και είναι λίγο άνισο το έργο του, δεν είναι όλα τα τραγούδια του. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ο Άκης, ό,τι έγραψε μετά το 60, από τότε που έδωσε εκείνο το τραγούδι στον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, τον Έρωτα, Φαρμάκος ή Μιζέρια. Από τούδε και στο εξής, από τότε και στο εξής, νομίζω ότι έδωσε ήταν διαμάντι. Ήταν πολύ καλά τραγούδια. Και στιχουργικά, που ήταν πολύ δυνατό στο στίχο ο Άκης, έτσι.
0: Μα έτσι κι αλλιώς, ιδιαίτερα στα όριμα χρόνια του, τον ενδιέφερε πρώτα ο στίχος. Είναι από τους λίγους δημιουργούς που έχουν αυτή τη λογική.
1: Ναι. Εγώ είχα τη χαρά να τον γνωρίσω κιόλας από κοντά. Δεν ήταν κανένας εύκολος άνθρωπος ο Άκης, αλλά δεν άφηνε πράγματα αναπάντητα.
0: Πώς τον γνώρισες?
1: Οτιδήποτε συζητιόταν. Τον γνώρισα στα 9-8.
0: Α, την εποχή που εμφανιζόταν εκεί.
1: Τότε που εμφανιζόταν εκεί, ναι, με το σχέδιο με όλους αυτούς, ας πούμε. Νομίζω. Όχι, δεν ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ήταν άλλοι που του ξέρετε. Με τον Μάρη τον Κώστολου κλπ. Και πήγα στο καμαρίνι και του λέω: θέλω να βρεθούμε. Και μου λέει: θυμάμαι και το 4 διπλά για ένα μηδενικό, μου λέει. Όταν θα ανέβεις, αν πάρεις τηλέφωνο. Και βρεθήκαμε παραμονή Χριστουγέννου.
0: Του έριξες δική σου δουλειά ή δεν είχες τότε ακόμα?
1: Όχι, εγώ πήγα, ας πούμε, ως έγραφα και τότε, ας πούμε, του λέω: θα θέλατε να ακούσετε κάτι? Μου λέει: δεν θέλω να ξυπνήσω αύριο το πρωί και να νομίσω ότι κάτι από αυτά που άκουσα είναι δικό μου.
0: Ναι, ξέρω αυτή τη δικαιολογία.
1: Ναι, δεν το κάνω, μου λέει. Εν πάση περιπτώσει, καθίσαμε όμως μαζί γύρω στις 4 ώρες, ήπιαμε μπύρες, έτσι τα λέγαμε. Και η αλήθεια είναι ότι είπαμε πάρα πολλά. Και φυσικά, ας πούμε, εντάξει, έδωσε πολύ ωραία τραγούδια και στον Καζατζίδη και στον Διονυσίου.

0: Ο κιθαρίστας Γιώργος Χρονόπουλος. Τελικά επίσης έχουμε μια ιστορία εδώ παίζοντας πάλι ζαμπέτα πριν από μερικά χρόνια.
1: 20 σχεδόν πάλι.
0: Κάτι λιγότερο. 2009. Με τη Γιώτα Νέγκα και τον Βασίλη Κορακάκη.
1: Ναι.
2: Είσαι τόσο μεγάλο.
1: Είσαι τόσο μεγάλο. Είμαι τόσο μεγάλο. Δεν φαίνομαι.
2: Δεν σφέντερβιλ.
1: Ναι, 19 τραγούδια, 20 πάλι νομίζω μπορεί και λίγο περισσότερο. 20. Και...
0: Όντως. Ναι, έχει ξαναπαίξει πολλές φορές αυτή η παλιά ηχογράφηση.
1: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν για σένα αυτά τα χρόνια.
1: Μουσικά χρόνια. Όπως και όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Είναι η δουλειά μας και η ζωή μας και όλο αυτό.
0: Θα ήθελα να πεις τα σημεία αιχμής της διαδρομής σου. Με ποιους, με τι υλικό.
1: Το υλικό είναι συνήθως το λαϊκό υλικό. Και όχι μόνο το ελληνικό λαϊκό, γιατί παίζω και λαϊκή μουσική άλλων χωρών, όπως είναι ας πούμε η jazz, η gypsy jazz. Και αυτή η λαϊκή μουσική τη θεωρώ είναι πολύ στη φόρμα αυτής ελληνικής μουσικής. Υπάρχει η φόρμα δηλαδή που είναι πολύ κοινή, ας πούμε. Οι σταθμοί σαν ονόματα, δηλαδή να αναφέρω κάποια ονόματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γρηγόρης Βασίλας, ο Μάκης Ευήλογλου.
0: Τους έχεις πληρώσει όλους.
1: Είναι πολλές συνεργασίες. Δεν ξέρω αν έχει νόημα δηλαδή να πούμε όλα αυτό τα ονόματα.
0: Όχι, απλώς κάτι πολύ χαρακτηριστικό να ζητώ, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Χαρακτηριστικό. Ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος που τον είπες πριν, ας πούμε. Στο Χάραμα, είχα προλάβει την τελευταία χρονιά από το Χάραμα τότε, το 2010, που ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος. Με το γιο του, τον Δημήτρη, ας πούμε, τότε θυμάμαι τη Μαρία Σουλτά. Του έχουν περάσει χρόνια από τότε, αλλά σαν σταθμός, έτσι, κάποια ονόματα είναι σουμένουν.
0: Είναι αυτό που ρώτησα πριν. Είναι τροχοπέδι να παίζεις τα τραγούδια που αρέσουν στους πελάτες σε ένα μαγαζί ή μπορεί να σου φτιάξει μια άλλη διάθεση εν τέλει?
1: Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η ερώτηση, να πω. Και πάρα πολύ δύσκολο να την απαντήσει κιόλας κάποιος, γιατί δεν μπορεί να είναι και σίγουρος για αυτό που συμβαίνει. Πάντως, πρέπει να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές κάπως, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, και εγώ που παίζω πρέπει να διασκεδάσω με αυτό που παίζω και αυτός που είναι από κάτω πρέπει να διασκεδάσει με κάποιο τρόπο, είτε να του περάσω. Αυτό που είπε ο Βασίλης, ο Γρηγόρης, συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, ότι το κοινό είναι εύπλαστο. Δηλαδή, άμα του δείξεις την δικιά σου αλήθεια, είναι σίγουρο ότι θα σε κοιτάξει στα μάτια και θα προσπαθήσει να καταλάβει τι του λες. Η αλήθεια δηλαδή είναι αυτή που θα σώσει, όχι το καλά έπαιξα. Καλά έπαιξα, αληθινά το ένιωθα αυτό που έπαιξα.
0: Ακόμα και δεν παίξει καλά.
1: Μπορεί να μην παίξει τόσο καλά, αλλά μπορεί να παίξει αληθινά και να περάσει
0: να
1: πολύ.
0: Την αίσθηση
1: ναι,
0: του άλλου.
1: Ναι. Και αυτό το πιστεύω. Δεν έχει σημασία το λάθος τόσο πολύ. Ίσως η μουσική να είναι καλύτερη με λάθη. Ίσως το λάθος να είναι και η αρχή της δημιουργίας, όπως λέει ένας φίλος.
0: Έτσι, είναι μια καλή δικαιολογία.
1: Κάποιες φορές, ναι. Όχι. Ενώ ότι δεν γυρεύεις το λάθος, αλλά γυρεύεις την αλήθεια, η οποία μπορεί να περιέχει κάποιο λάθος μέσα, αλλά να είναι πιο δυνατή από το σωστό τελικά.
2: Κοίταξε, υπήρξαν και φωνές που ήταν φάλτσες και αφήσαν στίγμα δυνατό, έτσι.

0: Και αυτό ήταν ένα τραγούδι του Νίκου Γούναρη, που διάλεξε ο Μάκης Εβίλογλου πάλι.
1: Για την απονιά σου, του Γούναρη, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το τραγούδι το γνώρισα πρώτα από την εκτέλεση του Γιώργου Νταλάρα, έτσι, από τα 50 χρόνια ρεμπέτικο. Παρότι ο Γούναρης δεν θεωρείται, ας πούμε, και ρεμπέτσι, είναι πιο πολύ ακουμπάει.
0: Μάλλον του άρεσαν αυτά τα τραγούδια, άλλωστε έχει υπογράψει και κάποια με ψευδόνυμο, από όσο μάθαμε εκ των υστέρων.
1: Ναι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Και η ενορχίστρωση. Εκείνο το δίσκο τον έχω ακούσει πάρα πολύ, τον Νταλάρα. Και μετά η αλήθεια είναι ότι εγώ μέσα από τον Νταλάρα ξεκίνησα μετά να παρακολουθώ το ρεμπέτικο. Δηλαδή έκανα μια πολύ.
0: Νομίζω ότι αυτό το πάθαμε όλοι όσοι μεγαλώσαμε στη δεκαετία του 70.
1: Έκανα μια ανάστροφη βόλτα, ας πούμε. Δηλαδή και τον Τζιτσάνι τον ανακάλυψα αφού είχα ακούσει Θεοδωράκη, Ξαρχάκο, Χατζηδάκη, ας πούμε. Και αφού πέρασα από όλη τη λαϊκή, ας πούμε, μουσική κλπ. Μετά στο τέλος έφαγα ένα σκάλο με τα παραδοσιακά τραγούδια.
0: Τα έχεις τραγουδήσει είχα. Και αυτά.
1: Τα έχω τραγουδήσει, αλλά με είχαν σκαμμένο. Είμαι οργωμένος από αυτά, γιατί παιδί της επαρχίας είμαι, έτσι. Τα ακούγα.
0: Θα διαλέξει κάποιος ένα τραγούδι. Συνήθως στα διαλύματα της ορχήστρας, στα ημίωρα, ακούμε τραγούδια από δίσκους. Μπορεί να διαλέξει κάποιος ένα αγαπημένο του τραγούδι, όποιος θέλει. Εγώ. Γιώργο Χρονόπουλε, πες μας ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
2: Πω, από δύσκολη ερώτηση, δεν μπορώ να απαντήσω σχεδόν. Από το φάσμα αυτό, γιατί μπορεί να είναι και από αλλού. Μόνο ένα. Λαϊκό δηλαδή.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Έφυγες και πού με αφήνεις.
0: Χιώτης.
2: Ένα σπίτι, πώς το κλείνεις.
0: Χιώτης, Καζαντζίδης, Γκρέι.
2: Ακριβώς.

0: Γρηγόρης Βασίλας, Μπουζούκη φωνή. Μάκη Σεβίλογλου, φωνή και τζουράς. Μαρία Φασουλάκη, φωνή. Φίλιππος Παχνιστής, πιάνο. Γιώργος Χρονόπουλος, κιθάρα φωνή. Γιώργος Βεντουρής, κοντραμπάσο. Μάνος Καλπάκης, μπουζούκι. Ένα σημερινό λαϊκό πάλκο του 2026. Είναι ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Είναι ο Διονύσης Λιμπέρης στον ήχο. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα τραγούδια τα δικά σας που ακούμε εδώ.
1: Εμείς ξεκινήσαμε τώρα τη συνεργασία αυτή με το Μάκη και είπαμε να φτιάξουμε και κάποια κομμάτια μαζί. Το δικό μου το κομμάτι που θα πει ο Μάκης, το έχει τραγουδήσει ήδη στο δίσκο που δεν έχει κυκλοφορήσει, το έχει πει πρώτη φορά ο Παντελής Αλασσινός, έχουμε γράψει κι άλλα. Μου έχει δώσει και στίχους, ετοιμάζω κι άλλα. Όπως κι εγώ.
2: Στίχη του κομματιού είναι του.
1: Του Φασουλά του Κώστα, σε αυτό που θα πούμε τώρα. Ο Μάκης μου έχει στείλει, μου έχει δώσει στίχους και έχω ετοιμάσει και κάποια που μου έχει δώσει ο ίδιος. Με βάλε και εμένα ο Μάκης από ένα δικό του, με έπεισε. Και γενικά ξεκίνησε μια διαδικασία τώρα πάνω σε αυτό το. Θα δούμε τώρα. Κάποια στιγμή πιστεύω να τελειώσει.
0: Να ευχηθούμε ότι καλύτερο.
3: Πρέπει να το τελειώσουμε, αλήθεια είναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Και περιμένουμε.

0: Προοπτικές για τη δισκογραφία βρίσκεται, παιδιά, αυτή την εποχή?
1: Προοπτικές για τη δισκογραφία κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε να είναι?
0: Διότι γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ξέρω ότι... ποιος είναι ο φορέας της δισκογραφίας. Είναι μόνο το διαδίκτυο.
2: Για να μιλάμε για δισκογραφία θα πρέπει να υπάρχει δίσκος καταρχήν.
1: Υπάρχει μια ασάφεια εκεί. Δεν ξέρω αν είναι δημιουργική.
2: Δημιουργική.
1: Δεν τη χαρακτήριζα δημιουργική. Το δικό μου το πρόβλημα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω ως πρόβλημα πάνω στο ερώτημα που θέτησε, είναι το εξής, ότι πλέον έχει καταργηθεί η ύλη εντελώς. Δηλαδή, ακόμα και παλιότερα ένα μήνυμα να θέλαμε να στείλουμε, έπρεπε να το γράψουμε, ας πούμε, να υπάρχει ένα χαρτί, ξέρω εγώ κτλ. Σήμερα φεύγει έτσι, πλανάται κάπου ένα μήνυμα. Η μουσική είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, γράφει κάποιος μουσική και πρέπει να μπει σε πλατφόρμες, είναι κάτι το οποίο δεν έχει το υλικό που είναι αποτυπωμένη απάνω η μουσική. Δεν υπάρχει το χαρτί, δεν υπάρχει το εικαστικό, δεν υπάρχει μια σειρά, ας πούμε, από ειδικότητες, ας πούμε, που μπορεί να περιλαμβάνει ένας δίσκος. Δεν είναι δηλαδή ένας δίσκος μόνο τα τραγούδια, ο συνθέτης, ο στιχουργός και η μουσική, ξέρω εγώ, οι ερμηνευτές. Είναι και μια σειρά άλλων ανθρώπων. Από τους εικαστικούς, από τους τεχνικούς που είναι αυτά, αυτό πλέον έχει πάψει.
0: Πώς το βλέπουν άραγε αυτό οι νεότεροι άνθρωποι που λίγο πολύ μεγάλωσαν με τα σημερινά δεδομένα?
1: Μου επιτρέπεις μια μικρή απάντηση. Έτυχε, εγώ ακούω, ας πούμε, έχω βινήλια στο σπίτι. Και ακούω. Και τα δικά μου τα παιδιά προσπαθώ να τα βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Ήρθε ένας άνθρωπος λοιπόν στο σπίτι μου, ο οποίος είναι περίπου σήμερα που μιλάμε, πάνω μέσα στα 35 με 40, ας πούμε, και με ρώτησε τοπικά, ας πούμε, τι είναι αυτό.

0: Αυτό μόνο θα σου πω. Δηλαδή ότι δεν το έχω ξαναδεί, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή λέω, είναι δίσκος, είναι από βινήλιο που έχει, ξέρω εγώ, μια επεξεργασία ΑΒ. Μπαίνει και παίζει με τη βελόνα, ξέρω εγώ, και ακούει. Δεν το ήξερε.
1: Να μας πούν τα παιδιά. Μάνο, Φίλιππε, Γιώργο.
0: Δεν είναι τόσο μικροί όλοι αυτοί που ρωτάς.
2: Εγώ απλά θα ήθελα να πω ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία νιώθω ότι έχει χαθεί ο ρομαντισμός.
0: Αυτό.
2: Γιατί αυτό είχε όλη η διαδικασία, το ρομαντισμό.
0: Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Που τι κάναμε, πάλι παίρνω το λόγο και συγγνώμη, ότι βρεθήκαμε όλοι μαζί να παίξουμε καταρχήν. Να πούμε και αυτό. Ποιος δίσκος βγαίνει σήμερα, ας πούμε.
3: Κανένας.
0: Δεν μπορεί να πάω να παίξω εγώ σε ένα δίσκο και να μην ξέρω ποιος έχει παίξει κιθάρα, ας πούμε. Βρισκόμαστε. Πόσες φορές εδώ είπαμε θα τραβήξει μπροστά, δεν θα τραβήξει το κομμάτι μπροστά. Είναι ανθρώπινο. Και πίσω να τραβήξει και μπροστά να πάει το κομμάτι. Ο παράγοντας. Έγινε ένα λάθος, ας πούμε. Να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Είναι σημαντικό. Αυτό το πράγμα έχει γίνει κάτι άλλο, ας πούμε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει προοπτική για επιστροφή σε αυτό.
1: Μάνο.
4: Τώρα ρωτάς και έναν άνθρωπο που νομίζεις ότι μικροδείχνω, σου λέω, δεν είμαι μικρός. Δεν είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή, νέου ανθρώπου, με την έννοια ότι δεν πολύ χρησιμοποιώ ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε τίποτα από αυτά. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια τη μουσική, πια την ακούω, δεν έχω καν πλατφόρμες, ας πούμε, για να μπαίνω να ακούω μουσική, από το διαδίκτυο στο YouTube πλέον. Αυτός είναι... Από εκεί ακούμε και μελετάμε και μαθαίνουμε, ας πούμε. Αλλά, ναι, γενικά με την τεχνολογία και εγώ δεν τα πάω καλά. Και όντως έχει χαθεί αυτή η μαγεία του δίσκου που αρχικά βάζεις ένα τραγούδι να παίζεις, ας πούμε, στο δίσκο και δεν έχεις την επιλογή να το πας σε συγκεκριμένο χρόνο για να ακούσεις αυτή τη φράση. Είσαι αναγκασμένος να ακούσεις όλο το κομμάτι. Το οποίο εν τέλει όμως είναι και η ουσία. Η ουσία. Και όλη η διαδικασία, δηλαδή, του να βάλεις το δίσκο, μπαίνεις στη διαδικασία να ακούσεις.
0: Καθαρίσεις.
4: Να ακούσεις.
0: Να καθαρίσεις τη βελόνα.
1: Δίνεις περισσότερη προσοχή, έτσι.
0: Να πας στο δισκάδικο και να κάθεσαι ώρες μέσα κοιτάζοντας τα ράφια, ας πούμε, τι θα πάρεις και τι θα πάρεις.
3: Δηλαδή, αυτό μου επιτρέψεις πράγμα... να πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι πλέον. Και αυτό το βλέπω, ας πούμε, σε όλη την πιτσιρικαρία, γιατί και εμένα η γη μου, ας πούμε, είναι. Ο μεγάλος είναι 27, ο μικρός είναι 25. Δεν ψάχνονται με καλό ήχο. Η μουσική που ακούν τα παιδιά είναι από το κινητό, έτσι, με αυτό το ηχιάκι. Ποιος θα καθίσει τώρα, ας πούμε. Εμείς τότε δίναμε λεφτά. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, χάλαγα λεφτά για να πάρω καλά ηχεία, να ακούω αυτό που θέλω. Έχει γίνει όμως δυστυχώς η μουσική πλέον πληροφορία. Ό,τι συμβαίνει ακριβώς και στο διαδίκτυο με όλα αυτά που πολλοί νομίζουν ότι παίρνουν γνώση, αλλά δυστυχώς παίρνουν μόνο πληροφορία. Η πληροφορία μπαίνει από το ένα ταυτί και βγαίνει από το άλλο. Και αν θες να έρθουμε και στα δει μας, επειδή είμαστε στο κρατικό ραδιόφωνο, στην κρατική ραδιοφωνία, ας πούμε, τι παίζεται γενικότερα στον αέρα, ας πούμε, των Ερτζιανών και των... και τα άλλα ποια είναι, δεν ξέρω τα κύματα, εν πάση περιπτώσει. Μετρημένα στα δάχτυλα είναι αυτά που παίζονται. Υπάρχουν από πίσω τραγούδια, βγαίνουν καινούργια πράγματα. Δεν ακούγονται, δεν φτάνουν ποτέ ή θα ακουστούν μια φορά. Δεν φτάνει ο κόσμος στην πηγή πλέον, παλιά. Το δισκοπωλείο, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν έβγαινα έξω για να πάω πιω ένα καφέ, όταν ήμουν 18, δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψω στο σπίτι μου χωρίς να περάσω μια βόλτα από το δισκοπωλείο. Έπρεπε να πάω να κουμπίσω εκεί, ας πούμε, τον υδρότα μου. Τον υδρότα, πατέρα μου, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο κάποια στιγμή πήγα και του είχα δώσει εκείνο τον καιρό, έτσι τώρα μιλάμε για 86. Θυμάμαι, είχα πάει και είχα πάρει κάτι δίσκο του Τσιτσάνι και είχα κάνει μια τόγκα στο δισκάδικο 16 χιλιάρικα. Που τότε 16 χιλιάρικα ήταν 2-3 μισθοί.
1: Πώ το αντιμετώπισε ο μπαμπά.
3: Μου λέει, θα στα δώσω ρε κερατά, μου λέει, αλλά μην τυχόν και διανοηθείς να το ξανακάνεις. Ναι, μαρτύρησε, εντάξει, γιατί δεν υπήρχαν τα φράγκα μου.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ με την ευκαιρία και το βήμα που μας έδωσε ο Γιώργο. Πολύ.
0: Γρηγόρη, πες εσύ τους μουσικούς στο τέλος, γιατί τους έχω πει πολλές φορές εγώ.
1: Ξαναλέω λοιπόν. Θα αφήσω τελευταίους τους καλλιτέχνες από τους μουσικούς. Ο Φίλιππος Παγνιστής πιάνο, ήταν ο Γιώργος Βεντορής κοντραμπάσο, ο Γιώργος Σουνόπουλος κιθάρα, ο Μάνος Καλπάκης μπουζούκι και η Μαρία Φασουλάκη τραγούδησε μαζί με τον Μάκη Σεβελόλο.
0: Όχι το τελευταίο τραγούδι θα το πει ο Γρηγόρης Βασίλας.
1: Εντάξει, θα το πω.
0: Τι θα μας πεις?
1: Ένα κομμάτι του Λαύκα, μ' άρεσε πολύ. Μεσάνυχτα βαθιά σκοτεινιασμένα.
0: Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο, Διονύσης Λιμπέρης στον ήχο, για χαρά.

0: Αντί για ιστερόγραφο, ο Γρηγόρης Βασίλας, ο Μάκης Σεβίλογλου και η ομάδα τους παίζουν και μέσα στο καλοκαίρι με διάφορες αφορμές. Θα συνεχίσουν όμως και τον επόμενο χειμώνα στον ίδιο χώρο.
1: Μια καλή, έτσι.
2: Πάμε, πάμε.
1: Σφίχ το λίγο, ρε. Τραμπι, τα τι τα τιμ πα τα τι τα τι τα ρε τα τα. Να μπει εκεί, έτσι. Έλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Γιάννη Κωσταράκη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η πρώτη μας μουσική ήταν από τον Peter Gabriel, έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της rock. Η σύνθεση για την παράσταση OVO το 2000 παρουσιάστηκε στο περιβόητο Millennium Dome στο Λονδίνο στις εκδηλώσεις για την έλευση του 21ου αιώνα. Το OVO ήταν από τα πιο φιλόδοξα rock project που πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Το θέαμα εκτυλίσσονταν σε ύψος 50 μέτρων από 80 ακροβάτες. Αναφέρονταν στα τρία στάδια της εξέλιξής μας μέσα από τη ζωή τριών διαφορετικών γενεών μιας οικογένειας. Η ιδέα του Peter Gabriel βασισμένη στο έργο του William Blake «Η γάμη του ουρανού και της κόλασης». Στο επόμενο τραγούδι συναντάμε δύο σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής, δύο εξαιρετικές υπέροχες φωνές, Freddie Mercury, Montserrat Caballé.

Μπαρτσελόνα. Το τραγούδι έγραψαν ο Φρέντι Μέρκιουρι και ο Μάικ Μόραν. Η οπερατική φωνή του Μέρκιουρι έσμιξε με τη φωνή της καταλανής σοπράνο Μοντσεράτ Καμπαγιέ. Οι φωνές τους πια ταξιδεύουν στα άστρα. Ήταν το 1987 αυτό το τραγούδι. Το 1992 ακούστηκε στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης. Ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε ήδη φύγει από τη ζωή ένα χρόνο νωρίτερα. Στη σκηνή η Μοντσεράτ Καμπαγιέ τραγουδούσε και από μια τεράστια οθόνη μαζί της, μέσω βίντεο, παλιότερου βίντεο, τραγουδούσε και ο Φρέντι Μέρκιουρι. Το 1969 τρεις νέοι ταλαντούχοι μουσικοί σχημάτισαν το γκρουπ Socrates Drag Deconium. Ήταν ο Γιάννης Πάθας στην κιθάρα, ο Αντώνης Τουρκογιώργης στον μπάσο και τα φωνητικά και ο Ηλίας Μπουκουβάλας στα drums. Με βάση τον Σπάθα και τον Τουρκογιώργη, από το γκρουπ στα χρόνια που ήρθαν μετά πέρασαν αρκετοί μουσικοί. Μερικοί από αυτούς είναι ο Γιώργος Τρανταλίδης, ο Λεωνίδας Αλαχαδάμης, ο Νίκος Αντίπας και οι τρεις ντραμίστες ήταν και είναι. Στις 23 Ιουνίου του 1999, μετά από πολλά χρόνια, οι Σόκρατες ξανάσμιξαν σε συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού. Η σύνθεσή τους στη σκηνή ήταν ο Γιάννης Πάθας, ο Αντώνης Τουρκογιώργης και ο Γιώργος Τρανταλίδης. Ιδιαίτερη στιγμή στη συναυλία όταν έπαιξαν το Mountains.

0: Ήταν οι Σόκρατες στο Mountains. Η κιθάρα του Γιάννη Σπάθα αυτοσχεδίασε πάνω σε επιρωτικά παραδοσιακά μοτίβα. Ο Αντώνης Τουρκογιώργης δυναμικός στο μπάσο και στα φωνητικά. Και ο Γιώργος Τρανταλίδης ήταν στα ντραμς. Όλα αυτά Ιούνιος του 1999 στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Σταμάτης Κραουνάκης, κόκκινα γυαλιά. Πήρα κόκκινα γυαλιά και όλα γύρω σινέμα τα βλέπω. Ο στίχος ακούγεται σαν να έχει βγει από παιδικό παιχνίδι, εκεί που όλα είναι δυνατόν να συμβούν και όλα φαντάζουν μαγικά.

της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήραν μικρό και ήρθε ένα στάβος και το νερό το ήπια που έσβησε τη φύση.

0: Στη γιορτή της Αυγής, Λαμπρέτζη Μαχαιρίτσας, Άντζελο Μπραντουάρντι. Το τραγούδι βασίζεται σε παραδοσιακό εβραϊκό τραγούδι. Αφηγείται μια αλυσίδα γεγονότων όπου κάθε νέος χαρακτήρας υπερισχύει του προηγούμενου. Ο Μπραντουάρντι διατήρησε αυτή τη δομή του πρωτότυπου και συνέθεσε νέα μουσική, προσάρμοσε δε ιταλικούς στίχους που έγραψε με τη Λουίζα Ζάπα. Το Αλαφιέρα Ντελέστη είχε κυκλοφορήσει το 1976. Στην εκτέλεση με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, στίχους ελληνικούς έγραψε ο Ξενοφών Μπρουτζάκης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στην Καλαλούνα, τη διάσημη παραλία στην Σαρδινία. Το ορχιστρικό έγραψε ο Ράσιο Σαλίνας, βασικός συνθέτης των Χιλιανών Ινδί Λιμάνι. Στις κιθάρες μαζί τους ήταν ο κλασικός Τζον Γουίλιαμς και ο κιθαριστής των Φλαμέγκο, αξέχαστος Πάκο Ντε Λουτσία. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Τον Γιάννη Κωσταράκο σήμερα να είναι, τον Γιάννη Κωσταράκη να είναι στην ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

Γκαλεγουίτα από τον Αργεντίνο Λεόν Γιέκο και τη συμμετοχή ενός σπουδαίου μουσικού του Γαλλικιανού Κάρλος Νούνιες, που παίζει φλογέρες και με οτίβα κέλτικα, αλλά παίζει και την γκάιντα της Γαλλικίας. Ο Κάρλος Νούνιες είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παραδοσιακής μουσικής της Γαλλικίας. Η Γαλλικία είναι περιοχή της Ισπανίας στην βορειοδυτική πλευρά της. Δεξιοτέχνης λοιπόν στη γαλλικιανή γκάιντα και στις φλογέρες. Είναι μουσικός που έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς διάσημους καλλιτέχνες, διάσημος και αυτός. Με τους Chieftains, με τον Ray Cooder, με τον Paco de Lucia και τον Jordi Savall, που έχει παρουσιάσει ο Jordi Savall, για όσους δεν τον ξέρουν, πλειάδα δίσκων με μουσικές της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Είναι μάλιστα σολίστ στη Violanda Camba.

Μαγικό βουνό, Μανώλης Λιδάκης, Μάριος Φραγκούλης. Είναι ένα τραγούδι του Θήμιου Παπαδόπουλου, αυτού του εξαιρετικού μουσικού, και του Παρασκευά Καρασούλου. Ο Μάριος Φραγκούλης και στη συνέχεια σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου και πάλι του Παρασκευά Καρασούλου, η στίχη «Λευκή σελίδα».

Μια αγάπη μικρή ήταν η Τάνια Τσανακλείδου σε αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Δέλτα. Η συνέχεια με τον Αλκινό Ιωαννίδη. Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη και σκιά του. Απλονιρίζει στην ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερουγάει στον αέρα. Το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει μέρα.

Κλείνοντας αυτή την πρώτη μας ώρα, ένα αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένο χρόνια τώρα, στη μνήμη του αγαπημένου φίλου που πάντοτε έκλεινε τις συναυλίες του με τους Dire Straits και το Sultans of Swing.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

βάλση των χαμένων ονείρων. Ίσως η ωραιότερη μελωδία που ακούστηκε στον ελληνικό κινηματογράφο. Μάνος Χατζηδάκης στα χαμένα όνειρα, την ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Το σενάριο βασισμένο στο θεατρικό «Η μεγάλη παρένθεση» του Σακελάριου και του Γιαννακόπουλου. Στην ταινία πρωταγωνιστούσε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Αντιγόνη Βαλάκου. Η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν από συναυλία με τραγούδια της νύχτας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η ενορχίστρωση στο βάλς των χαμένων ονείρων του Θημίου Παπαδόπουλου. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Μέσα στις λάσπες προχωράμε, σε μπουλούκια τριγυρνάμε, σαλτιμπάγκι, ακροβάτες και τη δόξα κυνηγάμε. Με τραγούδια, με παράτες, τις ζωές μας ξεγελάμε. Ήταν η Θεατρίνη, ποίημα του αξέχαστου και τόσο αγαπημένου ηθοποιού Μίμη Φωτόπουλου, που μελοποίησε ο Σταύρος Σιόλας και ερμήνευσε τόσο όμορφα η Βικτωρία Ταγκούλη. Τα μπουλούκια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της θεατρικής μας ιστορίας. Οι οικογένειες θεατρίνων γυρνούσαν όλη την Ελλάδα, σε χωριά, σε κομοπόλεις, δίνοντας παραστάσεις σε καφενεία, σε αυλές σχολείων, σε πλατείες, σε αλόνια. Δημιουργούσαν αυτοσχέδιες σκηνές με τραπέζια καφενείο και φωτισμό, απλές λάμπες. Σε μικρά χωριά, αντί εισιτηρίου ο κόσμος δεν είχε να πληρώσει, έδιναν αυγά, κότες, ψωμί, χόρτα, τροφές. Τα έργα που συνήθως παρουσίαζαν τα μπουλούκια, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας, η ωραία του Πέραν, η Μαρία η Πενταγιώτισσα. Όλο το σενάριο της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο Θίασος, περνάει μέσα από το μπουλούκι που πρωταγωνιστεί. Οι ηθοποιοί, πριν την παράσταση, γύριζαν στους δρόμους του χωριού, διαφημίζοντας την παράστασή τους και τραγουδούσαν για να προσελκύσουν θεατές. Ακούμε το τραγούδι που έλεγαν «Γιάξε μπόρε».

0: μου λέτε!
1: Για ξεμόρι!
0: Ρε κορίτσια!
1: Για ξεμόρι!
0: Πώς τα

μπουλούκια αναφέρεται και ο Καπαχημύρης, δηλαδή ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο δίσκο Χρονικό. Είναι η Μαρία Δημητριάδη που τραγουδάει το «Καφενείον η Ελλάς».

Από τα πρώτα χρόνια της μουσικής του διαδρομής, ο Σταύρος Ξαρχάκος δημιουργούσε εφάνταστες ενορχιστρώσεις, πολύχρωμα ηχητικά τοπία. Ακούσαμε το φθινοπορεινό δρόμο. Είναι η μελωδία του «Δεν έχει αρχή», ενός τραγουδιού που τραγουδούσε η Τζένι Καρέζη στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα». Η φωνή της Μελίνας Μερκούρη τώρα. Από το 1964. Χρονιά που το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC είχε γυρίσει στη χώρα μας το ντοκιμαντέρ «Η Ελλάδα της Μελίνας». Οι μουσικές από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Στο «Να με θυμάσαι», η Μελίνα Μερκούρη καταθέτει ίσως την πιο δραματική ερμηνεία της σε τραγούδι. Του Σταύρου Ξαρχάκου, του Βαγγέλη Γκούφα, σολίστ Γιώργος Ζαμπέτας. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς, σου κλέβει η Ανατολή μικρό φιλί.

Να με θυμάσαι, Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας, Ελίνα Μερκούρη και σολίστ ο Γιώργος Ζαμπέτας. Το «Αυτή η νύχτα μένει» είναι τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και γράφτηκε για την ομότιτλη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος γοητευμένος από το αμαρτωλό πάθος της νύχτας των επαρχιακών κέντρων διασκέδασης, όπως τα είχε παρουσιάσει στο βιβλίο του Θάνος Αλεξανδρής, γύρισε την ταινία παρουσιάζοντας όσα συνέβαιναν στις κολλασμένες δεκαετίες του 1980 και 1990. Το τραγούδι το απέδωσε υπέροχα η Δημήτρα Παπίου.

0: από τα μαντολίνα, τις μαντόλες και τις κιθάρες της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων της Πάτρας. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, ήταν το «Λιμάνι τη νύχτα», ο τίτλος του ορχιστρικού, σύνθεση του Γιώργου Ανδρέου. Πλανώδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Γιάννη Κοσταράκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας, επικοινωνούμε και μέσω του Viber, πλεκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.
1: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγούδισε «Πάω να δω τα αστέρια» του Κώστα Λιβαδά το τραγούδι, και εδώ η ορχήστρα νυχτών εγχόρδων της Πάτρας Θανάσης Τσιπινάκης. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Τραγούδι νυχτερινής ακρόασης δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι ασφαλώς. Στην επόμενη εικόνα ο Άλκης Αλκαίος έρχεται και δένει αρμονικά τους στίχους του με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Το κορμί μου θα κάνω σκάλα, στα ουράνια να ανεβείς, όλα ήταν δικά σου από πάντα.

Μίλτος Πασχαλίδης, Χρήστος Θηβαίος, Καλοκαίρι στην Αμοργό. Κοντά, μαζί και οι στίχοι που λένε «Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την νησί του ανέμου αγρίμι». Λίνα Νικολακοπούλου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το διασημότερο ίσως τραγούδι της Σεζάρια Έβορα, της Ντίβας από το πράσινο ακροτήριο όπως την αποκαλούσαν, είναι γραμμένο από τον Σουάρες Αρμάνδο Ζεφερίνο. Είναι το Σοδάδ. Θα το ακούσουμε με τη φωνή της Σεζάρια Έβορα και τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ο Μιχάλης Γκανάς έγραψε και τους ελληνικούς στίχους. Σοδάδ.

Και εδώ τελειώνουμε. Πλανόδιαστενή μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαϊδή να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Γιάννη Κωσταράκη σήμερα να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Από τα τραγούδια που δεν χρειάζεται να πεις πάρα πολλά πράγματα, μάλλον δεν χρειάζεται να πεις απολύτως τίποτα. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέτρησα του Νίκου Ζουδιαρή και μουσική και λόγια από το άλμπουμ Πόστερ, κυκλοφόρησε πριν από 21 χρόνια παρακαλώ και ακόμα μοιάζει τόσο και είναι και μοιάζει τόσο ζωντανό και τόσο δυνατό για όλους εμάς. 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα μπήκαμε στην πρώτη μέρα μας, πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Ναι, γιατί ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Η πρώτη μας καλημέρα λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή σας ημέρα συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Μπάμπης Δούκαρος είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Και απόψε μπήκαμε, όπως σας είπα, στο Σαββατοκύριακο, 27 ο μήνας. Σάββατο 27 Ιουνίου γιορτάζει ο Πιέρος σήμερα και ο Σαμσόν. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία σε όλους. Και να σας θυμίσω ότι μας ακούρτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

ζωή λοιπόν θα αρχίζουμε πάλι από την αρχή, γιατί αυτό είναι το σωστό, δεν είναι κάτι λάθος, δεν είναι κάτι φοβερό, δεν είναι σαν να λέμε ότι ξαναξεκινάς, είναι ότι αρχίζεις πάλι. Το αρχίζω πάλι σημαίνει ότι έχω κάνει κάτι, το έχω αφήσει στη μέση και ξεκινάω πάλι να κάνω κάτι ακόμα καλύτερο. Τουλάχιστον έτσι εγώ το βλέπω. Και θα αρχίζουμε και θα συνεχίζουμε και δεν θα σταματάμε με τίποτα. Όσο μπορούμε και αντέχουμε. Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βαλστόν Ονείρων, πολύ γνωστό πλέον, πολύ αγαπημένο, στίχη του Άλκη Αλκαίου, η μουσική του Δημήτρη Καρά. Και πολλές φορές αναρωτιέστε αν ήταν όλα δίκαια, τι θα μπορούσε να συμβαίνει. Απαντά η Νατάσα Μποφίλιου.

Ακούσατε στίχο, ε? Ιδιαίτερος, όποιος προλάβει, λέει, θα καταπιεί τον άλλον. Αυτό θα πει για πάντα. Σκεφτείτε το, μεταφορικά, βγαίνει, έτσι ακριβώς είναι. Και πού αυτά θα συμβούν, σε ένα τόσο όμορφο σαν κάρτ ποστάλ. Ταξιδέψτε λιγάκι. Και με το μυαλό και με το νου και με την ψυχή, αξίζει και αυτό. Ο Γιώργος Σαμπάνης έγραψε τη μουσική, η Ελεάνα Βραχάλη έγραψε αυτού τους στίχους. Κάρτ ποστάλ λοιπόν, Μπάμπη Στόκας, στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, το δεύτερο πρόγραμμα το οποίο σας πηγαίνει θέατρο. Για μία ακόμα φορά, στη βραδιά Κωμωδίας, ανατείναξε την ανθισμένη Μυγδαλιά στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Η σκηνοθεσία είναι του Θοδωρή Αθερίδη. Σας δίνουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ. Μπορείτε να μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα του δεύτερου προγράμματος, δηλαδή Facebook και Instagram, να αφήσετε ένα σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι την 3η 30 Ιουνίου. Οι νικητές και οι νικήτριες θα ενημερωθούν, όπως σας είπα και όπως ξέρετε πλέον, με προσωπικό μήνυμα. Κατερίνα Βρανά, Θοδωρής Αθερίδης, Ελένη Χαραλαμπούδη, Ορέστης Τζιόβας, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Γιώργος Χατζιπαύλου, Φέη Φραγκαλιώτη, Χριστίνα Βαρότσου, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Άιρα Αντομαϊτέ και φωνές Δανάη Κουρεπή και Χρήστο Αδαμόπουλου, αλλά και βεβαίως η Χρήση Ίδα Γκαγκούτη είναι εκεί στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη Μυγδαλιά. Και εμείς τώρα να πάμε να βρεθούμε κοντά και στη Σελήνη και στα άστρα.

Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ μεγάλα τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σελήνη και άστρα, κοιτώντας έτσι ψηλά και ρωτελέει, απευθύνεται και στη Σελήνη, απευθύνεται και στα άστρα και τους λέει, αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου και αν σας ρωτήσει αν ζω ανέμαθα, ανέμαθα επιτέλους, πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα, να μην της πείτε τίποτα. Μια χαρά είναι, χαιρετισμούς να τις δώσετε. Αλέξανδρος Χατζηνικολιδάκης έγραψε τη μουσική, ο Χρήστος Φλουρής έγραψε τα λόγια. Πλησιάζουμε 12:30. Άτιμο πράγμα η τιμή και ιδίως αν δεν τηρείται. Μιλτιάδης Πασχαλίδης.

Ακούστε τώρα, με περισσό θάρρος, με περισσό θάρρος απαντάει η Βασιλική. Ο έρωτας μου, λέει, έχει ειδικό βάρος και ως Βασιλική τον αντέχω, γιατί είναι στα μέτρα μου. Καταλάβατε, είναι αυτό που λέμε, ότι η Βασιλική έχει μεγάλες δυνατότητες και όλες οι γυναίκες έχετε πολύ μεγάλες δυνατότητες, αρκεί βεβαίως να τις κάνετε και πράξη, να μην τις αφήνετε να είναι κάτω, από κάτω του ανδρός, πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο του ανδρός. Ήταν ο Νίκος Ζιόγαλας, ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ζωντανή ηχογράφηση της Βασιλικής από το μουσικό κουτί της ΣΕΡΤ. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλή σας ημέρα και πάλι, συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο για εμάς, για όλες και όλους. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Το επόμενο τραγούδι θα μου επιτρέψετε να το στείλω, αφού πρώτα δω, γιατί το ξέχασα κιόλας, Μπουγάρα έρχεται μόνο του. Λοιπόν, στην παρέα λοιπόν που μας ακούει στην Μπούκα, εκεί στην παραλία της Γαστούνης, από εμάς.

Ανδρομέδα, Σταύρος Σιόλας, Θοδωρής Κοτονιάς, Νίκος Πορτοκάλογλου, ένα μόρφη ευτυχία Μητρίτσα, σε στίχους βεβαίως και μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου. Η Ανδρομέδα, σε κάποιο στοιχείο της, σε κάποιο στίχο της, γράφει ότι «Άιντε κι ψηλά στην άκαρπη μελούνα». Αν δεν έχετε ακούσει τι είναι η μελούνα, είναι μια ορεινή διάβαση στον κάτω Όλυμπο, σε υψόμετρο 540 μέτρα περίπου. Έχει ιστορική σημασία η μελούνα, γιατί μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους ήταν εκεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη Μελούνα, μάλιστα, δόθηκαν σφοδρές μάχες το 1897 και αποτέλεσε ένα σημείο εκκίνησης για την απελευθέρωση της Ελασσόνας το 1912. Έτσι, να ξέρουμε λίγο και το τι ακούμε μερικές φορές. Η μιλιά, όμως, από την Μαρία Παπαγεωργίου, που ακολουθεί μόλις τώρα, είναι αφιερωμένη στην Κάρπαθο, γιατί είναι παραδοσιακό Καρπάθου και το έχει διασκευάσει η Μάρθα Φριτζίλα.

Έτσι να αφήσουμε λίγη ανεμελιά, να φύγουν λίγο τα βάσανα, να φύγουν λίγο οι σκέψεις πριν ξανάρθει το γιώμα, όπως λέει, γιατί τη χρειαζόμαστε αυτή την ανεμελιά πάρα πολλές φορές στη ζωή μας, να χαλαρώνουμε, να φεύγουν τα βάρη, να περνάμε λίγο καλύτερα και πού είσαστε, να πιανόσαστε από το γέλιο, να πιανόσαστε για να μην παραστρατήσουμε όλοι μαζί και μετά δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Στίχη του Σωτήρη Παπαντονίου, η μουσική του Αργύρη Λούλατζη, ήταν η Σαβερία Μαριολά. Και ο Αργύρης Λούλατζης ήταν τον Αγλικό Μεθύσο, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο φέτος αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Στέλνουμε πρώτες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς, πρώτα στην Άννη που μας ακούει στο Σβάμπαχ στην Γερμανία. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στην Αδριανή, στη Δράμα, στη Σαλαμίνα βεβαίως, στην Αγάπη μου, στο Κολωνάκι, στη Δωδόνη των Ιωαννίνων, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Πολύ γλυκιά καλημέρα. Και στην Πτολεμαΐδα και μια πολύ γλυκιά καλημέρα και στην Καλαμαριά, στέλνοντας και ένα μαΐστρο.

Γιώργος Χουβαρδάς, Παντελής Θαλασσινός, μαΐστρος, ήταν και στα φωνητικά ο Κωνσταντίνος Τσακαλάκης που έγραψε τα λόγια στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο Μαΐστρο, και γράφει στην υποσημείωσή του, λέει, «Έχω υπάρξει θάλασσα και ξέρω». Και αυτή η φράση μου μεταξιδεύει χρόνια και έχει πάνω όλη την αλμύρα της ζωής. «Έχω υπάρξει θάλασσα», λέει, «και ξέρω να τραβιέμαι και ξέρω να φουσκώνω και ξέρω ήρεμη να γίνομαι και πάλι να αγριεύω. Έχω υπάρξει όμως και στεριά που μια της έπαιρνε και μια της έδινε η θάλασσα. Και αυτό το παρεδώσε γέννησε μια μέρα το Μαΐστρο». Και θα συμπληρώσω εγώ ότι παραπάνω θάλασσα από κάποιους ανθρώπους δεν υπάρχουν. Κάποιοι είναι εντελώς θάλασσα, αλλά όταν βρουν τη στεριά, τότε γίνονται απόλυτα στεριανοί.

Το ένα δεν σου κάνει, λέει, πια το άλλο σε χαλάει. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, πώς συνδέεται το ένα τραγούδι με το άλλο. Είναι η θάλασσα που γίνεται στεριά. Όταν είσαι σε κατάσταση θάλασσας, το ένα δεν σου κάνει, το άλλο σε κνευρίζει. Αυτή είναι η θάλασσα. Η στίχη και η μουσική του Ορέστη Ντάντου, ήταν η Λαμπρινή Καρακώστα και ο Ορέστης Ντάντος, Βροχή στην εκδρομή σου, τίτλος τραγουδιού. Και για να συνεχίσω αυτό που λέω και να φτάσουμε μέχρι τη μία με το επόμενο τραγούδι. Η θάλασσα λοιπόν πότε ημερεύει? Υπάρχει ένας τρόπος και είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιώργος Μίχας έγραψε και τα λόγια και τη μουσική. Η θάλασσα ημερεύει λοιπόν όταν μου χαμογελάς.

Θανάσης Παπακοσταντίνου τα έβαλε με το βαρκάρι του αχέροντα που έχει κουπιά σε μαύρα χάλια που πέφτοντας στο νερό λιώνουν σαν παξιμάδια, τον εκμυδένισε. Και η Ματούλα Ζαμάνη ήρθε να τον απογειώσει και να τον ξαναστείλει εκεί ακριβώς όπου του πρέπει. Ήταν τα παξιμάδια, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε 5 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε. Οι νέοι μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Μπαμπισδούκαρος καθοδηγεί τον ήχο, το δικό μας, που φτάνει σε όλες και σε όλους. Βεβαίως με το ξημέρωμα του Σαββάτου να έρχεται λίγο πιο ξεκούραστο από τις υπόλοιπες ημέρες. Όχι τώρα ότι κουραζόμαστε, για όνομα του Θεού.

Αυτό έχει τη μεγαλύτερη του σημασία. Αυτό έχει την αξία του. Σήμερα είμαστε εδώ για αύριο. Τα αφήστε το. Τι να λέμε. Αλλά από την άλλη όμως να μην κλαίμε. Ξέρετε, η πολλή μιζέρια δεν κάνει και καλό. Δεν φέρνει και καλό στην υγεία μας πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν να λέμε όλα καλά και να προχωράμε παραπάνω. Η μουσική και η στίχη του Μανώλη Γαλιάτσου, ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Όχι και να κλαίμε, από το άλμπουμ του Μάγου Τα Παιχνίδια. Θυμίζω ότι μας ακούτε πάντα και μέσω του Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ένα από τα τραγούδια που υπεραγαπώ, στίχη του Μιχάλη Γκανά, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά θα τα ακούσουμε από τον Πάπη Βελισάριο. Κοίτα με στα μάτια.

Η ωραιότερη βόλτα έτσι στο Πασαλιμάνι με διαφορά να είσαι ήσυχος, ήρεμος, να απολαμβάνεις και βεβαίως το κατάλληλο κλίμα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο, εκεί είναι το κατάλληλο κλίμα μέσα στο Πασαλιμάνι. Βασίλης Τσιτσάνης, Κώστας Καρβέλης ήταν το γνωστό ρεμπέτικο που βασίστηκε στο το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τράβαρε μάγκα δηλαδή, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου να το ερμηνεύει. Σπύρος Χατζηκοσαντίνου έβαλε το χεράκι του και στη μουσική. Η στίχη του Κώστα Λιβαδά που τους έφτιαξε λίγο και έφεραν έτσι αυτόν τον ήχο που να μας θυμίζει, αλλά συγχρόνως να μας κατευθύνει και σε όλες όμορφες καταστάσεις, έτσι, ομορφιές. Λοιπόν, να στείλουμε, είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας στον Νίκο που μας ακούει στην Ουάσιγκτον και στον Άγγελο που μας ακούει στο Λίντς στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στην Ερμούπολη, στην Αλική της Πάρου, στα Ιωάννινα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, πολλούς χαιρετισμούς και φυσικά στον Πειραιά.

Η θάλασσα και τα φιλιά σοπάνουν τον έρωτα, γιατί κατά υπόλοιπα όλα κριθήκανε μηδαμινά και έτσι πρέπει να κρίνονται. Όταν μπαίνουν μπροστά τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι χάνεται η ουσία και χάνεται και η μεγάλη ομορφιά. Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική, η ανεπανάλητη ερμηνεία από τη Γιώτα Νέγκα, να έρθει μια θάλασσα και εμφανίζεται Γιάννης Κότσιρας, που έχει μεγάλο δίκιο να λέει πώς πήραν οι ζωές μας άλλο δρόμο, είναι η άλλη όχθη.

Κανένα πλοίο δε βαστά στου λιμανιού το τέλμα. Δεν τα αντέχει, δεν μπορεί να μείνει εκεί. Λύνει τα σκοινιά του και φεύγει. Γιάννης Κότσιρας, η άλλη όχθη, η στίχη του Άλκη Αλκαίου, η μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, ήταν στο άλμπουμ «Παράθυρο στο Άπειρο» που κυκλοφόρησε το 2024. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το έχω αμελήσει, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις φωτογραφίες που μου στέλνετε κάθε βράδυ, που συναντιόμαστε κάθε βράδυ που τα λέμε, αυτές οι φωτογραφίες που είναι από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και με κάνουν να έρχομαι και πιο κοντά σας και να ταξιδεύω κι εγώ νοητά. Για όλους εσάς λοιπόν και όλες εσάς που μου στέλνετε αυτές τις τόσο όμορφες φωτογραφίες, θα σας στείλω ένα τραγούδι μέσα από την καρδιά μου, από το άλμπουμ «Διευχών», Χαρούλα Αλεξίου, «Έλα νιώτη μου πέρνα», η μουσική του Νίκου Αντίπα, τα λόγια από τη Λίνα Νικολακοπούλου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τραγούδι γράφτηκε για την εξαιρετική τηλεοπτική σειρά «Το Προξενιό» της Ιουλίας, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχη της Λίνας Δημοπούλου. Δική τηλεοπτική σειρά «Το Προξενιό» της Ιουλίας, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχη της Λίνας Δημοπούλου.

γεγονότα και τις στιγμές. Η Ιουλία λοιπόν, τίτλος τραγουδιού από το προξενιό της Ιουλίας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα ο Φίλτατος Μπαμπισδούκαρος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους. Μέχρι τις 2 θα είμαστε συντροφιά. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ταξιδεύοντας για μια κίτρινη ημέρα.

Η κίτρινη μέρα από την Μελίνα Κανά, η μουσική του Θωμά Πέτρου, η στίχη από την Ειρήνη Νικολάου, είναι στο άλμπουμ «Να μου μιλάς, να τραγουδάς», κυκλοφόρησε πέρσι αυτό το τόσο ωραίο άλμπουμ με τόσο όμορφα τραγούδια, μιλώντας για την μέρα που είναι πολλές φορές διαφορετική, το χρώμα μη δίνεται ιδιαίτερη σημασία, δώστε σημασία μόνο στο τι συμβαίνει κάθε μέρα γύρω μας. Πέτρος Δουρδουμπάκης στη συνέχεια, Βιολέτα Ίκαρη, είναι του έρωτα το στέμα.

Δημοσίως θα το παραδεχτώ. Κάτι σαν προσωπογραφία ήταν αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Η στίχη και η μουσική, Ορέστης Κολέτσος. Η Φωτεινή Βελεσιώτου βεβαίως, στην ερμηνεία, το Γκροπλάν, τίτλος τραγουδιού. Το καλό μου το Γκροπλάν. Εκεί λίγη αγάπη βάζουμε. Τελευταίες πιθανόν καλημέρες για απόψε και πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο βεβαίως στα Εξάρχεια, στη Νέα Σμύρνη, στον Οροπό, στο Γαλάτσι, στο Καπανδρίτη, στο Εγάλαιο, στη Γλυφάδα και ένα τραγούδι μέσα από την καρδιά μου. Γυαλιά κομμάτια μου, Λένα Αλκαίου.

Πάντα υπάρχει μια τόσο όμορφη αιτία. Πάντα υπάρχει η αιτία που να φτάνεις να αγαπάς έναν άνθρωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Γεράσιμος Ανδρεάτος, πες μου ποιος είσαι, πες μου ποια είσαι. Κωνσταντίνος Βελιάδης έγραψε τη μουσική, Σταύρος Κουγιουμτζής έγραψε τα λόγια. Τελευταίο μας τραγούδι για απόψε από τον Ζαχαρία Καρούνη, η ερμηνεία. Οι φίλοι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Θα ακούσετε πάρα πολλά για τους φίλους αυτό το τραγούδι. Η στίχη του Θωμά Κοροβίνη, η μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ όλες και όλους και για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να αγαπάμε το διπλάνο μας.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ακούς δεύτερο 103,7.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς το σφάλμα. Γιατί το θέλον δεν κοπεί, δεν κάνει ο πόθος άλμα. Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς τα πάντα. Γιατί η ζωή είναι μουσική από